0: Αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα,
2: ένα,
1: βεντούζα,
2: και
1: βεντούζα,
2: δύο,
1: και βεντούζα, βεντούζα,
2: πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην γάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ανέφκουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό. Επίσης προσφέρω
0: Βετούζα,
7: και
0: Βετούζα,
7: στην
0: Βετούζα, Βετούζα,
7: Βετούζα,
0: Βετούζα,
7: Βετούζα, Βετούζα,
0: Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα,
8: εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για
8: πες μου.
9: Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Αλημερούδια.
4: Κύρι,
9: κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
8: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι, εσένα,
8: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι, εσένα,
8: που σε ξέρω.
10: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλήτα, αρβανιτακό.
10: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
11: Πιπόνια, καρπούζια, γιαρμάδες, βλήτα.
9: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
8: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι, εσένα.
8: Θα
12: σε πάρω να φύγουμε. Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
10: Πρώτα ακουμπάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
11: Και άλλα λάχανα και καρπούζι πολύ καλό με τη γούλα. Και πεπόνι special. Βλέπει το special, Μιχαλάκη.
4: Γεια σας, Γιώργο μου.
13: Γεια
4: σας.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παραθύρει, Μπακλαβά.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια, κουαντόλα. Μαύρα μάτια, τώρα.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Πάρτο, Μαργαλιτάκο, πάρτο. Πάρτο.
5: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάρτο. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Μπάμπε, τον πήρε. Μπάμπε, τον πήρε. Ξαναπάρτο.
5: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Μπάμπε, τον πήρε.
4: Όχι.
0: Πάρτο, Σότο.
4: Άμα θέλω, θα τον πάρω.
0: Όχι, άμα θέλετε, τον πάρει, τον πάρει.
5: Σα είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
4: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Κρυπογιάννη, τον πήρε.
5: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι
0: δυο. Το βρήκαμε το ούφο.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπει.
0: Κρυπογιάννη, βρέθηκε το ούφο.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Αμέτ
4: Μοχαμέτ.
0: Αμέτ Μοχαμέτ.
5: Τώρα.
0: Πού ρε.
4: Πού.
0: Του.
4: Εδώ. Εδώ.
0: Αμάν.
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Τι έγινε.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
1: Τι λέμε ρε.
4: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
0: Ας αγελάει.
5: Ειδικά η κύρια.
4: Ειδικά.
5: Ε βέβαια γι' αυτό και πήρε συγκύριες.
0: Κώστα Κάτσε που είσαι.
4: Για να βλέπει καλά.
0: Ναι.
4: Ε ρε πουτανιέρα.
5: Τι πουτα.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Ε τον κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ότι όλοι ήρας να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Τώρα που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
5: Σκάβς συνέχεια.
0: Γεια σου Μπακλαβά Δημήτρη
5: Γίγαντα. Με τα γερμανικά σας.
0: Γεια σου Μπαβλάρα Μπακαγιάννη.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Τε όλοι ήρας, εσύ πάρ' τον.
4: Δεν βλέπω παλικάρα για
0: να τον πάρει.
5: Με τα γερμανικά σας.
0: Τε όλοι ήρας, πάρ' τον.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Έτσι. Και ο Γιάννης ο Μπάγκας έχω σαν κάτι να το, κατός, να το πάρει.
4: Δεν βλέπω παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα.
0: Να,
4: ρωτήσεις,
0: το πάρει, κάτι, να το πάρει,
5: ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Το καλό ρώτημα, μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Τον παίρνει Αρβανιτάκο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, έχω σαν κάτι.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Όρματε όλοι ήρθαν.
5: Όχι.
4: Αν έτσι φαίνονται.
5: Εγώ συνήθως τον
0: δίνω.
4: Ρε Αλμπάνι,
0: Δημητράκη.
4: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Έλα Ραφαϊλάρα, ρίξ' τον. Σε δίπλο σέντον.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως.
5: Ναι, αν με καλέσεις κάποια άλλη
0: εκπομπή. Πάρτον, Αρβανιτάκο, πάρτον.
4: Του παίρνεις.
0: Του παίρνει. Ναι. Του παίρνει. Φιλάκια. Γεια σου Μπάμπη.
4: Τα μας τρελάνε τούτο. Ωραία και τι. Του παίρνεις και τούτο.
5: Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Πάρ' τον Αρβανιτάκο, πάρ' τον.
5: Όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση
0: Κρυμπουγιάννη το παίρνει, Κρυμπουγιάννη το παίρνει.
4: Και εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Πάρ' τον.
4: Βουγκάμε.
0: Πάρ' τον.
4: Λεμιού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε, τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το,
5: Μια ιδέα είναι όλο.
4: Μια, σ' αρέσει.
5: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνεσαι, ναι.
5: Το ομολόγω.
4: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
5: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
0: Γεια
4: σου και
0: Σάρα, καλημέρα.
4: Τρακ. Τώρα τρουκ.
0: Γεια σου και Σάρα.
4: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβες.
5: Πώς μιλάτε εσύ κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ.
0: Πώς μιλάτε εσύ κύριε Γιάννη
4: Μπάκα.
0: Κύριε Τελολύρας.
4: Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάβς. Ο Τελολύρας είναι ελληνοαμερικάνος. Σκάβς. Τελολύρας. Τι
5: ενόχλωση εδώ.
4: Δεν μου λένε πάρα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
0: Α, ελληνοκράτος.
4: Φορά πρωτήρα που λέμε. Πού το παραδέχεις.
5: Ακριβώς.
0: Α, μάλιστα.
4: Η μάνα το ξέρω.
5: Ποιο πράγμα.
4: Ρε παιδάκι μου, η μάνα το ξέρω ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
0: Γεια σου Τάκη.
5: Τι ξεφλουδίζω.
0: Γεια σου Τάκη. Λάμπρο γύρισε, είσαι.
4: Λέω, η μάνα του ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει. Πέρασε
0: καλά, Αρβανιτάκο, στην παραλία. Πέρασε καλά, χρυσό μου.
5: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Αυτονού. Σε κουρόιδεψα, ξέρω ότι τόσο πολύ άδεια.
4: Η μάνα του ξέρει εσύ ότι το πνίγει.
0: Στην Κρυμπογιάννη τον κουρόιδεψα.
4: Το κνέλ.
0: Το πνίγει το κνέλι. Νίξ
4: το
0: Γιάννη Μπάκα.
4: Το παίρνει και το δίνει, λέει, μάνα του ξέρει.
5: Ασφαλώ, κύριε Τραμπάκη.
0: Κώστα Κάτσι, το πνίγει.
4: Σοβαρά.
0: Γεια σου, Αλέξα, την καρδίτσα.
4: Και τι λέει η δόλια.
0: Αμάνα,
5: ψωρά. Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα, με παρακολουθεί κιόλας.
0: Πού ήσανε, Αρβανιτάκου.
4: Μάνας.
0: Να πάρε να μας πεις.
5: Με καμαρώνει.
0: Τον καμαρώνει, Κρυμπουγιάννη. Α, μπράβο. Μπριτς.
5: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
4: Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μας.
0: Την γλίτσα, Θοδωράκο. Την γλίτσα, Θοδωράκο. Α, μπράβο.
4: Θα σηκωθώ να πήγα, μην πεις ήδη εμένα.
0: Και του Περικλή Μπαρμπούτη μέσα.
4: Είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι.
0: Και του Μασταγκούνα. Και του Κατζηρούφα. Και του Κατζηρουμάνο.
5: Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκουλα.

0: άκουσε Δευτέρη.
1: Μετά έκαναν έτσι.
0: Η άλλη ήθελε
1: δυο. Μετά η άλλη ήθελε δυο.
0: Ομπό, το Ραφαήλ.
1: Μετά έκαναν έτσι. Σα παρακαλώ, μην χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
0: Και τον Λομπάρντο, Ηλία. Και τον
1: Λομπάρντο. Ποιο κάνασε ένα κατάπια που κάνω. Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύει. Ολόρθε. Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι.
0: Ομπό, έτσι. Αμάν.
1: Και κάναν νοήματα από πίσω.
0: Από πίσω, Αρβανιτάκο.
1: Κάναν έτσι.
2: Τι κάνανε έτσι. Τι κάνανε
1: έτσι. Τι περιμένανε.
2: Τι περιμένανε.
0: Επαφή.
1: Επαφή, κύριε Λέτε.
0: Το Κουτσομέρκο, το γήπα.
1: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένε εκεί. Και.
0: Γρηγόρη, Θεοδόση.
1: Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
0: Κλάτε ψέτα, Θεοδόση, κλάτε
1: ψέτα. Τι κάνει. Το κάνει έτσι. Έτσι, σα παρακαλώ που το κάνει έτσι μέσα στο κόμμα. Δείτε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά το
0: Δημήτρη
1: σου
0: Μπακλαβάζε.
1: Το
0: Δημητέρα και σου Αλμπάνι. Το κομμάτι.
1: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα.
0: Ουρδελίο Κάρκα. Ραϊμόντο Σπάρτον.
1: Και χώ και επί χόρτου.
0: Σάλα σάλα ρε.
1: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδε. Μιτζίστρι!
0: Δεν πάει ο Αστραγάν από το πισίνι κάμπο.
1: Τσικνίδε θα έρθει να φουντώσει! Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα!
1: Αυτό
2: που
1: σου λέω!
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η
1: κλίτσα!
2: Σα παρακαλώ! Καλά δεν ακούω σκηνοθέτη να ρίξει διαφημίσει! Να ρίξει διαφημίσει!
1: Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό! Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε τάκι μου βουγκό!
2: Εγώ δεν έχω τάκι μου βουγκό! Σα παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα!
1: Αυτό που σου λέω εγώ!
2: Μαμούχαλα το σο!
0: Μαμούχαλα το σο και φαίνεσαι!
2: Τι είπε! Μαμούχαλα το σο!
1: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε!
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ!
0: Σώσε μα Αθανασούλα! Σώσε μα!
1: Ναι, πάρκε τα παπάρια με τα κάνει έναν τόπι κοντρό!
0: Παπαρα παπάρια! Παπα πα παπάρια! Παπαρα παπάρια! Παλά παλάκα τζιλάκα παλάσκα! Παπαριά, παπαρά, παπαριά, παπαρίζος.

0: Παπαριά. Στέφανε, Παπαριά.
1: Παπαριά.
0: Πώς ναι, ναι.
1: Λέμε,
0: μπαταριά.
1: Πώς λέμε.
0: Κλιματαριά. Κουρουμπιά.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Γήπας.
3: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει.
0: Γήπας.
3: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, αρμανιτάκο, την παλατέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μακαλαβά την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την
0: παλατέζα. Τεολύρας.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω.
0: Ε, τεολύρας.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλτε, βγάλτε.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά.
0: Δώστε την,
4: δώστε. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε στα
0: κάτω. Στην παλατέζα του Μιχάλια.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα παμπλάρα Μπακαγιάννη. Δώσου μία ακόμα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την έβγαλε.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο Αποστολή.
4: Φύγετε ευλογημένε στα κάτω τη δουλειά μου.
0: Α, δώσου μία ακόμα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο.
4: Φύγετε ευλογημένε στα κάτω τη δουλειά μου.
5: Την παλατέζα.
0: Σάκι!
6: Δεν
0: φταίνε τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίδου περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου φυτούν τα γάλατα. Βούρου λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνι γελούν τα γραλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάρτ, σαδόθη, σακίδη, μέσα ολούθε. Καλημέρα, ρε Μπέντες. Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλημέρα, ρε Κωνικίδη.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, Λεμπέντη μου και Καραμπουζουκλή μου. Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Τι φτιάχνει, τι λέει αυτά.
0: Τι λέει εδώ πέρα, μια χαρά είναι εδώ πέρα. Εκεί σαν πέρα, τι κάνει, ρε Γιάννη Μπότσαρη. Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Παρπαθανάση που ακούει στη Γιάννολη.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα το Γιάννη τον Μπότσαρη στον Παρπαθανάση που ακούει στη Γιάννολη.
1: Το γιαμαντή το Θανάση που είναι συνταξιούχος από τη ΔΕΗ.
0: Συνταξιούχος από τη ΔΕΗ, πρέπει να μπαίνει καλό, πως καλή σύνταξη αυτό το Γιάννη Μπότσαρη.
1: Είναι φραγκάτος, καλά.
0: Είναι φραγκάτος.
1: Ναι.
0: Άμα το λες εσύ, ρε Γιάννη Μπότσερη, κάτι ξέρεις παραπάνω από εμάς, ρε Γιάννη. Τι κάνουμε, ρε Γιάννη Μπότσερη, πώς ξημερώσαμε σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτη, ωραία.
1: Καλά, Νίκο. Ναι, καλά.
0: Τι λέει εκεί πέρα το νησί, φίλε μου, πώς είμαστε.
1: Το νησί ετοιμάζεται τώρα για τον νέο ΣΥΠΑ. Με πλακιά κλαρίνο.
0: Με πλακιά.

0: Πότε είναι αυτό, είπαμε, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη?
1: 25 του μηνός, Σάββατο.
0: Ωε, 25 του μηνός, θα τεινάξει τα μπρέκια στον αέρα ο μεγάλος του Γιάννης Μπότσαρης και η Βαγγελιώδη Μποτσαρίνα.
1: Ναι, χαμός θα γίνει.
0: Γιάννη Μπότσαρη, ποιο τραγούδι θα χορέψεις, ο Γιάννη Μπότσαρη?
1: Τα κυντέρια, πες στον Παπαστέφο, θα πιάσει τα κυντέρια του Παπαστέφαλου.
0: Τα κυντέρια, παρακαλώ, θα τα πιάσει, έτσι, μπράβο. Τα κυντέρια τον δίνει και καταλαβαίνει ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, ο πολεμιστής, ο Λεβέντης.
1: Ναι. Και θέλω να στείλω και χαιρετίσματα το Λάζο, το Μαλάκο. Που σπάζει καπνό μαζί με τη Βασίλου.
0: Ποιος είναι μαζί με τη Βασίλου? Ο Μπαρμπαλιάς τώρα είναι στο, πώς το λένε, εκεί στη Σικιά, σπάει καπνό με τη Βασίλου.
1: Όχι, από εδώ το χωριό, το νησί,
0: είναι καπνό. Και ο Μπαρμπαλιάς τώρα που γιορτάζει τη Δευτέρα τα Ηλιά, φίλε μου, ε!
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Μπαρμπαλιά, με τη Βασίλο που σπάτε καπνό. Καλημέρα.
1: Άλλο Νίκο, τι λέει.
0: Είμαστε μια χαρά, φίλε μου, να μου προσέχεις το Λάζο, είναι μεγάλος παίκτης ο Λάζος, φίλε μου, Γιάννη Μπότσαρη. Πολεμιστή μου, είχαμε τον νικητερά του Τουρκοφάγο και τώρα έχουμε τον νέο Τουρκοφάγο, τον Γιάννη τον Μπότσαρη.
1: Αμπράβο, σου στείλω μια φωτογραφία. Κάτσε εκεί πρώτα με το πολυβόλο, θα πας πλάκα.
0: Θέλω να μου στείλεις αυτή τη φωτογραφία, φίλε μου, με το πολυβόλο. Από πότε την είχε τραβήξει ο Γιάννη Μπότσαρη αυτή τη φωτογραφία με το πολυβόλο?
1: Μόνο που θα με έβλεπαν οι Τούρκοι να έφυγαν χιλιόμετρα μακριά.
0: Αμπράβο, μόνο που τον βλέπαν οι Τούρκοι αρβανιτάκο φεύγαν χιλιόμετρα μακριά. Και με τώρα μόλι σε βλέπουν εσένα έρχονται χιλιόμετρα σε εδώ. Αμπράβο, πε τα μεγάλα Γιάννη Μπότσαρη, πε τα. Καλημέρα, έχεις πολλά χαιρετήματα από τον Γήπα Στέφανο Κουτσομέρκο, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ευχαριστώ πέσον. Άμα δει κανέναν με μουστάκι στα ζώνα.
0: Ναι.
1: Εγώ ο Μπότσαρης είναι.
0: Άμα δει έναν με μεγάλο και δυνατό και φαρδί μουστάκι ο Μπότσαρης. Τι κάνει Βαγγελιό ο Μπότσαρη? Πώς είναι Βαγγελιό?
1: Έλα πάρε και την Βαγγελιό λίγο.
0: Φέρε και την Βαγγελιό, ρε Γιάννη Μπότσαρη. Γεια σου Γιάννη Μπότσαρη, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη Μπότσαρη.
2: Καλημέρα Νικό, τι κάνεις?
0: Καλημέρα αγαπητή μου Βαγγελιό, τι κάνεις, πως είσαι?
2: Μια χαρά εδώ, Λεβόνα.
0: Μπράβο ρε Μποτσαρίνα μου, μπράβο Λεβέντισα, μπράβο Βαγγελιό μου Λεβέντισα, μπράβο, έτσι θέλω, δυνατή όπως πάντα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην είσαι δυνατή όταν είσαι στο πλευρό ενός τεραστίου
2: ναι.
0: Τουρκοφάγου του Γιάννη του Μπότσαρη, αγαπητή μου Βαγγελιό, μπράβο.
2: Έλα, καλημέρα σε όλους, χαιρετίσματα και...
0: Τα λέμε αύριο, τα λέμε ταχιά το πρωί, Βαγγελιό μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σου, ρε Βαγγελιό μου, Λεβέντισα. Καλημέρα, Λεβέντες και Καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε Θεσσαλικέλαε. Γίγατα Αντώνη Μπούρα. Γίγατα Σάκη Τζιλάκα. Γίγατα Χατζηρεφάνη. Γίγατα Νικήτα, πιάσουν και κοίτα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Γυρίσατε. Γύρισες Λεβέντη μου στη φουργάρα στο σπίτι.
3: Γύρισα.
0: Σ' ακούω μια χαρά στη χουργία σήμερα.
3: Έκανα σέρβις.
0: Έκανε σέρβις στη χουργία μου.
3: Ναι, αλλά όμως μένουν τα ίδια πάθη.
0: Μη φοβάσαι τίποτα στη χουργία μου. Από τη στιγμή που γύρισες στο σπίτι δυνατός Λεβέντης και κουτσουνάτος.
3: Δεν θα περπατήσω ποτέ.
0: Πώς?
3: Δεν θα περπατήσω ποτέ.
0: Γιατί ρε?
3: Έχω 10 κίνηση και μη πει ο
0: κεντρός,
3: έχω χάπη.
0: Ναι.
3: Την ασθένεια χάπη και δεν μπορώ να κάνω κίνηση.
0: Τι σου είπε ο ντόκτορ στη χουριέ?
3: Έχω την ασθένεια χάπη.
0: Χάπ.
3: Και δεν μπορώ να κάνω κίνηση. Άμα κάνω την κίνηση και με να κόσουνε, θα μείνω δική.
0: Αμάν. Μη μασάς τίποτα στη χουριέ. Μη μασάς τίποτα.
3: Και μη με αυτά θα ζήσεις, με αυτά θα πεθάνεις.
0: Άρα μη φοβάσαι τίποτα ρε. Μη φοβάσαι τίποτα στη χουργία. Μη φοβάσαι τίποτα. Εσύ είσαι Λεβέντης.
3: Αλλά...
0: Εσύ έχεις δώσει τέτοιους στίχους, φίλε μου. Ο Αρβανιτάκος κοιμάται και ξυπνάει να διακοπές πήγαινε και τραγουδούσε. Εσύ έναν επαντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα.
3: Ναι, πάει καλά. Ναι.
0: Έτσι. Μη μασάς τίποτα στη χουργάρα μου.
3: Αλλά πάνω σε. Θα κάνουμε.
0: Μη μασάς τίποτα, σε λέω.
3: Έχω 10 κίνηση.
0: 10!
3: Ναι.
0: Να τις κάνουμε 5 στη χουργία. Λοιπόν, θα βάλω εγώ τον αυτό και θα σου πει ένα άμπρα κατάμπρα και θα τις κάνουμε 5. Μη φοβάσαι τίποτα στη χουργέ. Έτσι πρα. Στη χουργέ.
3: Έλα.
0: Λοιπόν, ο Αρβανιτάκος λέει σε χειριτάει, είσαι Λεβέντης στη χουργέ, λέει.
3: Ευχαριστώ.
0: Βεβαίως Αρβανιτάκο, Λεβέντης και Καραμπουζουκλής. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
4: Νικόλα, καλημέρα ρε.
0: Ε, Αρβάνης.
4: Πού είσαι ρε Νικόλα?
0: Αλμπάνι μου, πού είσαι ρε Δημητράκη, Αλμπάνι από το Λογικό Κορδελιό, πού είσαι ρε?
4: Τι λέει ρε Νικόλα?
0: Πώς, στη Γουργία πες τον, αλλού ρε!
4: Αλλού ρε!
0: Αλλού ρε!
4: Αλλού ρε!
0: Αλλού ρε πες τον!
4: Αλλού ρε!
0: Ρε τι πράγμα στη Γουργία, αλλού ρε!
4: Αλλού ρε!
0: Ρε, Αλμπανάρα μου τι γίνεσαι ρε, Αλμπανάρα μου τι γίνεσαι ρε!
4: Όλα καλά ρε Νικόλα, εδώ!
0: Πού είσαι Δημήτρη μου, Αλμπάνι κομμάτο μου, πού είσαι ρε παιχταρά μου?
4: Εδώ, έρχομαι για τη Λαρισάρα, εδώ.
0: Ωρε φίλε Δημητράκη, Αλμπάνι από το Λογικό Κορδελιό, φιλαράκι μου. Άδεια πήρες, τι θα πάρεις, ε?
4: Πήρα Νίκο, πήγα και διακοπές.
0: Πότε ρε Δημητράκη, Αλμπάνι, Λεβέντη?
4: Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου πήγα.
0: Περάσαμε καλά, φιλαράκι?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Γεμίσαμε μπαταρίες και τώρα βαράμε.
0: Και τώρα βαράμε κουμπί, φίλε μου. Το μαράκι καλά?
4: Καλά είναι Νίκο, δόξα τω Θεώ.
0: Πού την έχεις, στη ερωτική πόλη, στη Σαλονίκη?
4: Σαλονίκη.
0: Η αδερφούλα στην Αθήνα είναι καλά, Δημητράκη Αλμπάνι, γίγαντα?
4: Καλά είναι, έχεις και χαιρετίσματα και από τον παπά.
0: Τα σέβη μου, αγαπητέ μου, Δημητράκη Αλμπάνι, γίγαντα.
4: Είναι Γερμανία, είναι, μας ακούει, λέει, πες μια καλημέρα, λέει, και από μένα, λέει τον Νίκο.
0: Πού είναι στη Γερμανία ο παπάς, ε?
4: Γερμανία, δρομολόγιο είναι.
0: Δρομολόγιο ρε φίλε.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα στον παπά Αλμπάνι στη Γερμανία, καλημέρα.
4: Νικόλα αρχηγέ, ρίξε μια βεντούζα για όλα τα κομμάτα.
0: Μια βεντούζα περιποιημένη σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Special βεντούζα.
5: Βεντούζα.
0: Και μια ακόμα πιο περιποιημένη.
5: Βεντούζα.
0: Κι άλλη βεντούζα.
5: Βεντούζα.
0: Κι άλλη βεντούζα.
5: Βεντούζα.
0: Δώσε βεντούζα. Στην Γουργία κι άλλη βεντούζα. Κι άλλη
5: βεντούζα. Βεντούζα.
0: Κι άλλη βεντούζα, Ηλία.
5: Βεντούζα.
0: Αυτή ήταν βεντούζα. Αυτή ήταν βεντούζα, φίλε μου Δημητράκη Αλμπάνι, γίγαντα.
4: Τα χαιρετίσματά μου στον αγαπητό Κώστα Νικολάου.
0: Τι κάνει το αγόρι το τρελό, πώς είναι ο Κωστάκης ο Νικολάου?
4: Πούντος. Νικολάου, ρίξε στίγμα, άμα ακούς.
0: Να δώσει στίγμα, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
4: Και την καλημέρα και στους αδερφάκια από τον Βόλο που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο.
0: Την καλημέρα μας και τα σέβη μας στον Γεωργάκη από τον Βόλο που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο. Και γεια σου Προκόπη Γίγαντα, καλημέρα Γκρυμπουγιάννη εδώ. Για πού είσαι, έρχεσαι Λάρισα τώρα, Λαρμπανάρα μου, ε?
4: Λαρισάρα, στην πόλη του καφέ.
0: Ωραία φιλαράκι, σα λέω για την πόλη του καφέ και τη Σαέλο, φίλε μου, κάρα. Άρα Δημήτρη, χάρηκα πολύ, Δημητράκη.
4: Νικόλα, καλημέρα. Στην Κουριέ, την Ινδιάνα.
0: Θα την τακτοποιήσει τώρα. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια και προσοχή στον δρόμο, φιλαράκι. Γεια σου Αλμπάνι μου, Λεβέντη. Στη Γουργία την Ινδιάνα. Για να περιμένουμε λίγο. Α, μπράβο. Στη Γουργία ο Αρβανιτάκος λέει για να έρθεις, λέει, στα ίσια σου να του πεις, αγαπητέ μου, στη Γουργία το καντάρι.
6: Τώρα
0: δεν θα το πούμε. Α, πες το για τον Αρβανιτάκο.
6: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Δεν σκόρισε το κατάρι πια.
0: Αλλούρε! Αμπράβο!
6: Ένα
0: αλλούρε και για το δαλακώνι, το πεπώνι, παχώνι, το παχώνι, την πεπώνι.
6: Αλλούρε
0: δαλακώνι!
6: Εμένα Στέφανο από τα Τρίκαλα.
0: Αλλούρε Κρυμπουγιάννη, πες του, ναι!
6: Αλλού Κρυμπουγιάννη.
0: Γεια σου, Σάκη Τζιλάκα.
6: Εμένα του Πυρβουλέκου.
0: Καλημέρα, Σάκη, Σακίνο. Τι λέει αυτό?
6: Καλημέρα, Βιξιδό τη Λίγη.
0: Γεια σου. Χαιρετίσματα έχεις από το Βάιο, από το Πισινί κάμπο στη Γουργέ. Καλημέρα, παρακαλώ. Κύριε Λέισον, Προκοπάρα Γίγκατα. Καλημέρα στο μεγάλο σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων, τον καπετάν Καντέλα. Τι έχει η ομάδα σήμερα? Καραγιώργο υποδικητή μονάδα, Σπάλα οδηγό διοικητή, Μπλουγούρα πατέρα στα μαγειρία, Μπλουγούρα ιό στα εστιατόρια, Γιώργο Νότα στα υποβρύχια, Σφύρο Σουλιώτη Σκοπιά στα κάψιμα, Αντώνη Καψαπέλη Σκοπιά στην πύλη, Δαλακώνη Σκοπευτή πυροβολητή, Αχιλέα Βυσαρίου το αγόρι στα Εύδε Κάξη, Τσακνάκη Μάκη στο Κυπίκ, Στυριούλη στο Καψιμί. Οι άλλοι εξοδούχοι, παρακαλώ.
7: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κυροτάρχη!
7: Καλημέρα φίλε μου Νίκο, καλημέρα στη χωριά μου!
0: Ο γήπα στο Ολύμπου, στη Γουργέ!
7: Ναι,
0: Στεφανάρα!
7: Καλημέρα από μου και κύριε Στέφανο, κύριε Τρίκαλα, στην ονόμα του. Καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
0: Καλημέρα, έχεις...
7: Καλημέρα στο Φάρμα Καραδίκα, ο Φορτόκας, που χτες μας πιάνε καφέ, Φιλαράκη.
0: Αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γήπα του Ολύμπου, τεράστια κιλοτάρχη μου. Ο μεγάλος Φορτόγκα Φάρμα Καρανίκας, Κώστας Καρανίκας. Έτσι Κώστα δεν τον λες το μικρό?
7: Κώστα,
0: μας τα έκανες κομπόστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, ένα καφέ σε κέρασε ή δύο καφέδες? Πέρασε πολλοί κόσμος να κεράσει ο μεγάλος Φορτόγκας Φάρμα Καρανίκας, κιλοτάρχη μου.
7: Εγώ είναι βράκι, εντάξει, είναι λάθος.
0: Δεν παίζετε με τίποτα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Τι ωραία ήταν εκεί στον πλάτανο στη φωτογραφία που μου έστειλε ο κιλοτάρχη Λεβέντη.
7: Για τον
0: Καρανίκα. Τι ωραία φωτογραφία ήταν και τι ωραία κάτω το.
7: Δεν είμαστε στο πλάτανο.
0: Πού ήσασταν,
7: μόλι πέσει χωριά στην Καστέλα.
0: Και αυτό, και εκεί πλάτανο είχε όμως Κουτσομέρκο.
7: Όχι.
0: Δεν ήταν πλάτανο σαν το.
7: Άλλο δέντρο ήταν.
0: Άλλο δέντρο ήταν, πώς το πέρασα εγώ για πλάτανο, ρε. Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα. Βράδυ. Δεν ήταν πλάτανο.
7: Όχι, φιλαράκι.
0: Καλημέρα σα.
7: Να πούμε στο μεγάλο, την άλλη μορφή του Λιβαδίου, Ρατσούλη, φιλαράκι.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα στο Ρατσούλι. Έχεις χαιρετίσματα μεγάλε. Μαν, δώσ' τον Βεντούζα και παλα. Για να δω, Γρυπουγιάννης.
8: Καλημέρα από Αθήνα μεριά. Τέλος η άδεια. Ήμασταν λίγο εκεί βελίκα και τα λοιπά.
0: Άντε ρε.
8: Και τώρα ενημερώθηκα το καψούλιο Γκρίμπο. Βρίσκεται Σκύρο, πολεμάει εκεί πέρα, τον έχει τρελάνει με το F-16.
0: Άντε ρε.
8: Να το ρίξουμε μπαλαντέζα και Βεντούζα κάργα.
0: Μια μπαλαντέζα.
8: Χαιρετίσματα στο στιχουργό και περαστικά. Δεν μασάει τίποτα, φανάρια δεν έχει ουρανός.
0: Ο μεγάλος γίγαντας στο κομμάτι, ο Αρβανιτάκος Τσιχουργέ, περαστικά σου λέει και φανάρια δεν έχει ουρανός. Μια μπαλαντέζα και τον Κρυμπουγιάννη τον πιλότο που πουλεμάει στη Σκύρου τώρα. Σκύρου εσύ ρε.
9: Το σου φουντώνω.
10: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
11: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
0: Α, μπράβο.
10: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
11: Την μπαλαντέζα.
0: Πάρε και μια Βεντούζα.
5: Βεντούζα.
0: Την πήρε. Κουτσομέρκος.
7: Περαστικά,
0: στην
7: κουριέ, περαστικά,
0: φιλαράκι. Αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, από τις 10 κύλες μπορούμε να τις κάνουμε 5 του στιγουργού.
7: Από τι?
0: Έχει 10 κύλες, λέει. 10 είπε στιγουργέ.
12: 10.
0: Να τις κάνουμε 5, ρε Κουτσομέρκο.
7: Πότε τις κάνουμε 5, ρε, τι με θυμίσεις.
0: Κάνετε μαγικά σου λες και Κουτσομέρκο μου. Δεν μπορεί ο Κουτσομέρκος να κάνει. Αρβανιτάκο κάνει εσύ τα μαγικά σου. Είσαι Φάρμα Κουτσομέρκο τώρα που είσαι? Κτήμα Κουτσομέρκο που είσαι ρε.
7: Τώρα φεύγω στη δουλειά και πάω για πάρω καφέ και θα πάω στο κτήμα.
0: Α, θα γίνει Μαργαρίτα.
7: Βράγια μα να γίνει να πιούμε καφέ να ξυπνήσουμε.
0: Πω, έχεις χαιρετίσματα πολλά. Ηλίας Υπέρπολιτελίας.
7: Καλημέρα
0: στον κύριε Δία. Δημήτρη, κατσάρας ο μεγάλος πολεμιστής του Ιβαδίου.
7: Κατσάρας, φεράκι, πετάει τώρα την λεφτά, την αλλαγή της αέρου.
0: Ούτε μεγάλε κατσάρα, δώσ' τα όλα κατσάρα μου. Πήρες τη αρχεία, σε. Πήρε. Πήρε, απ' όλα πήρε. Λοιπόν, θα σε αναμένουμε από τη Μαργαρίτα.
7: Άντζη, καλημέρα σε όλους,
0: Άντζη. Γεια σου ρε Κουτσουμέρκο μου. Αλλού ρε, παρακαλώ. Ναι!
13: Έλα,
0: σ' ακούω!
13: Τι Κουτσουμέρκου λες, ρε!
0: Έλα, ρε! Μιλούσα με τον Κουτσουμέρκο, τον αχειριτούσα τον Κουτσουμέρκο. Έλα, ποιος!
13: Τι ποιος, ρε! Του είδουλου Μέμτσας!
0: Πού είσαι, Γιάννη Μέμτσα μου! Πού είσαι με τις τουρίστριες! Πού είσαι, παίχτη μου!
13: Έχω σήμερα την Αλεξάνδρα. Θα σε δώσω να σου πει καλημέρα και τι πρόγραμμα έχουμε σήμερα.
0: Για φέρε την Αλεξάνδρα.
14: Καλημέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Γεια σου Αλεξάνδρα, τι κάνεις αγαπητή μου, πώς είσαι?
14: Είμαι πολύ καλά, είτο.
0: Αλεξάνδρα, πόσο χρόνο είσαι Αλεξάνδρα?
13: How old are you?
14: Πω.
0: Αλεξάνδρα, πόσο χρόνο είσαι χρυσό μου?
13: Δεν λέμε ηλικία.
0: Δεν λέμε ηλικία. Αλεξάνδρα μου, είσαι ξανθιά ή μελαχρινή? Γελάει.
13: Γελάει, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα.
0: Αλεξάνδρα, τι κάνεις? Για πες μας το πρόγραμμα, ωραία μου Αλεξάνδρα.
14: Πρόγραμμα. Είμαι πολύ καλά. We are going to the airport, but maybe to the Skiatos, we will see, you know.
0: Ζιβενσί, μπράβο. Έτσι, Λατούρ Μαντάμ, Λατούρ Μεσχέ. Αλεξάνδρα!
14: Ναι, χαλό.
0: Λατούρ Μαντάμ!
13: το κορίτσι είναι κουρασμένο, θέλει φρεντάκι τώρα.
0: Ένα φρεντάκι, πού είστε.
14: Πρέπει να θέλω φρεντάκι.
0: Θέλει φρεντάκι το κοριτσάκι για να είναι νησταγμένο.
13: Επειδή οδηγούμε, πρέπει να κλείσουμε. Την καλημέρα μου, Δημήτρη για τα λακώνια.
0: Έχει χαιρετίσματα το πεπόνι, παγώνει το παγώνι, την πεπόνι, έμπαινε τα λακώνι.
14: Καλημέρα του Δημήτρη.
13: Του Δημήτρη, ξέρει.
14: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Αλεξάνδρα!
13: Δημήτρη, το.
14: Χρήσο μου.
13: Καλημέρα μου, σου καραπιάλη, Μίτσου Καρακίτσο.
0: Ωραία, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, έμπαινε Βαγγέλα. Αλεξάνδρα!
13: Κάντρα είναι πολύ φιλενάδα του Δημήτρη του Δαλακώνη, ξέρεις.
0: Α, είναι κολλητάρι του Τζίμι Δαλακώνη.
13: Είναι Δαλακώνη,
0: φυσικά. Ω, το τορμπόνι Δαλακώνη, αμάν. Για πού είστε για να έχει μέμψα γίγαντα.
13: Πάμε αεροδρόμιο να θέσουμε 75 άτομα και να κατεβάσουμε 60.
0: Πω, πω, αεροδρόμιο Μακεδονία, ρε φιλαράκι.
13: Μακεδονία, φιλαράκι.
0: Όρμα, όρμα, μέμψα, όρμα, όρμα.
13: Φύγαμε, λοιπόν, κλείνω, γεια σου.
0: Γεια σου, γίγαντα. Στην Γουργία πες τον, αλούρε.
9: Αλούρε.
0: Να, μπράβο, αλούρε πες τον,
9: άκουρε.
0: Γεια σου, κυρατούλα, χαιρετίσματα, έχεις από το μεγάλο στην Γουργία.
9: Έγινε.
0: Παν, είσαι καιρός, είσαι δυνατός, είσαι καραμπουζουκλάτος και βαρβάτος. Έπαινε.
9: Ναι, καλημέρα, Ζουμπέκη.
0: Στη Γουργιά, χαιρετήματα και περαστικά έχεις από τον Δημήτρη εδώ πέρα, λέει, έπαινε στη Γουργιά και μη μασάς τίποτα.
9: Καλημέρα Δημήτρη Δεξιού.
0: Σκοτίνα. Καραμπέλη Κουκουρούκου Αλεμάου.
9: Εμένα Δημήτρη Ταλικέρη.
0: Και τον Ταλικέρη με, στη Γουργιά. Περαστικά έχει, περαστικά πολλά από τη φίλη μου τη Μαρία τη Κομότρια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Μαρία Κομότρια, ευχαριστεί πάρα πολύ ο Στιγουργός. Έτσι. Και από το Λάμπρο έχεις περαστικά, Στιγουργέ. Εσένα δεν παντρεύτηκα, την πάνω σε ερωτεύτηκα. Έπαινε Στιγουργέ μου. Περαστικά, τεράστια Στιγουργέ. Γίγαντα. Παρακαλώ.
12: Αλούρε.
0: Αλούρε.
12: Καλημέρα μου στην όμορφη και στηρική Τσαριτσάνια.
0: Ραφαήλα ρε.
12: Νικόλα.
0: Τεράστια γήπα της Τσαριτσάνιας, Ραφαήλα ρε. Καλημέρα ρε, τι γίνεσαι ρε.
12: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Καλημερίζω το γήπα της Τσαριτσάνης, το κομμάτι το Λεβέντι. Έτσι ένα γήπα στον όλη που έχουμε στο Λιβάνι του Κουτσομέρκο και ένα γήπα στην Τσαριτσάνη, το Ραφαήλαρο, το Ζήσαρο, το Λεβέντι. Τι κάνεις ρε Ραφαήλ, πώς είσαι ρε.
12: Πρέπει να συναντηθούμε οι δύο γήπες μαζί.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, φίλε μου, να γίνει αυτή η ιστορική συνάντηση των δύο, οι δύο γήπες να βρεθούν μαζί, αγαπητέ μου Ραφαήλ. Ζήσαρε, πού είσαι,
12: πρέπει, Νικόλα, πρέπει.
0: Είσαι στη βάση εκεί στη Φιλελλήνων, Ραφαήλ.
12: Εδώ, εδώ, Νικόλα. Εδώ.
0: Τι λέει η ομάδα, Ραφαήλ.
12: Καλά, όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνει ο μεγάλος παίκτης Σερ Βασίλης Τσάτας.
12: Καλά, πριν λίγο ήρθε, ξαναήρθε.
0: Αχα.
12: Τα χαιρετίσματα έχει.
0: Ανταποδίδουμε special, φίλε μου. Mm. Ο Ζουπού τι κάνει, ρε.
12: Το Ζουπού την Πέμπτη περιμένω, αύριο.
0: Αύριο περιμένεις τον μεγάλο παίκτη, τον Ζουπού. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Τετάρτη, που τον έχουμε σαν το κατάρτι, ρε. Ραφαήλα, ρε.
12: Έξω, στο κέντρο για καφεδάκι, Νικόλα.
0: Μια τούρα από γιωματινή κάρκα, έτσι μπράβο, να κάνουμε ένα οφθαλμόλωτρο special, φίλε μου καλέ. Ραφαήλα ρε, γήπα της Τσαριτσάνης.
12: Χαιρετίσματά μου σε όλους και πήρα σήμερα μόνο και αυτό για να πω περαστικά στον υπουργό μας.
0: Αλούρε!
12: Και να είναι γερός και δυνατός.
0: Έτσι μπράβο.
12: Έτσι Νικόλα.
0: Να είσαι καλά Ραφαήλα ρε, Λεβέντη μου.
12: Γεια
0: σου Ραφαήλ Γίγαντα. Ραφαήλ πολεμιστής μεγάλος, φίλε μου, ατελείωτος. Καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Βασίλη καλημέρα. Κρυμπογιάννη ατελείωτη πιλοτάρα μου.
15: Εδώ ρε. Δεν στέλνει καθόλου μαρακά.
0: Δεν στέλνει. Σήμερα εμφανίστηκε, μη φοβάσαι καθόλου μεγάλη Κρυμπογιάννη. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Βασίλη. Ωρε φίλε, γεια σου Γιάννη Κοστούλα. Καλημέρα Βασίλης Μαλαμάς, διάδρομος 4. Μαλαμάς.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Ρότσα ευλόγησον.
0: Ευλογάει.
16: Να ακούς που Παύλος... πας φουριόζος πρωί τρέχεις κιόλας.
0: Πού πηγαίνεις φουριόζος.
16: Τζουβέλ, πού είσαι Τζουβέλ.
0: Πού του μπαίνει και στον Παύλο του Λάκου ρε Βασίλη Μαλαμά, Σάκη Τζιλάκα, Αντώνη Μπούρα, Γίγατα, Βάιο, Αστραχάν, Κώστα Κάτσι. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα Λεβέντα, άνθρωπε Νικό.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο του Λεβέντη μας.
17: Καλώς τον κύριε Νικολάκη.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο του Λεβέντη μας, τον ήρωα τον Τρικάλο της Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων. Καλημέρα κύριε Στέφανε.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι, Βέντη μου.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, εσύ πώς είσαι.
17: Κι εγώ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Έτσι, μπράβο. Τι κάνει το επιτελείο μας, είμαστε όλοι καλά, κύριε Στέφανε.
17: Όλοι, όλοι καλά.
0: Τι λένε, τι λένε που ζέστα εκεί τα Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
17: τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι ζέστη, θα έχουμε το χειμώνα κρύο, έχουμε
0: του καλοκαίρι μα έχουμε ζέστα, το χειμώνα έχουμε κρύο. Πώς είδες στην πρόκριση της Ισπανίας χθες επί της Γαλλίας, κύριε Στέφανε?
17: Νίκο, δεν παρακολουθώ.
0: Δεν παρακολουθείς καθόλου ποδόσφαιρο, κύριε Στέφανε?
17: Λίγο πράγμα, αλλά
0: άμπαλος είναι, κύριε
17: Στέφανε. Ο
0: εγγονός
17: μου είναι φανατικός.
0: Πόσο χρονών είναι ο εγγονός, κύριε Στέφανε?
17: 10 χρονών και ξέρει ποιος έβαλε τον γκολ σε όλα.
0: Ε, αν ήμουν, άμα δεν ξέρω εγγονός τώρα, κύριε Στέφανε, άμπαλο, έτσι ακριβώς. Πόσο λένε, είπαμε, τον εγγονούλη?
17: Στέφανο και Φίλιππο.
0: Στέφανο, δύο ονόματα έχει?
17: Ναι, δύο.
0: Πρώτα ποιο είναι, του Στέφανος?
17: Του Στέφανος, ναι.
0: Πρώτα είναι του Στέφανος και μετά είναι του Φίλιππος. Γιατί τον δώσατε δύο ονόματα, για να πιάσουμε και τις δύο τους παππούδες?
17: Όχι, ο άλλος ο παππούς δεν έχει το ίδιο όνομα, αλλά εκεί τώρα στη Σερβία βάζουν τους βασιλιάδες, τους Φίλιππους και τα άλλα.
0: Α, ήταν και κανένας βασιλιάς Φίλιππους, φαίνεται εκεί πέρα, και τον βάλαν και ένα Φίλιππο, ε. Κατάλαβα. Για να δούμε και το, παρακαλώ.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρανίτσα!
18: Γεια σου, Χριστόφανε.
17: Καλημέρα, καλημέρα,
0: Ταϊάννα. Κυρανίτσα!
18: Έλα, ματάκια μου.
0: Μισό λεπτό λίγο να καλημερίσουμε και το ηρωικό νέο περιβόλι εδώ πέρα, γιατί περιμένει και ο Στελάρα Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα!
19: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στελάρα, το ηρωικό νέο περιβόλι. Καλημέρα, πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα στο ηρωικό νέο περιβόλι, Στέλιο?
19: Μια χαρά, φίλε, όλα στην εντέλεια.
0: Όλα στην εντέλεια, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν μεν έχουμε, μα τα δει, φίλε μου Στέλιο. Τι κάνουμε, για πού είμαστε σήμερα, Στέλιο, τετάρτη μέρα του Αντάρτη?
19: Δεν είμαστε για πουθενά, πρέπει να σώσουμε το βάψιμο.
0: Ωπο, ακόμα βάφουμε, Στέλιο.
19: Μα τελειώνουν 5 κουβάδες μπουλιά.
0: Ωραία, αμάν ρε, δεν λες και του καμέα να έρθει κανένα απόγευμα να σε βοηθήσει, φίλε?
19: Όχι μόνο, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία, Στέλιο γίγαντα, φίλε μου.
19: Έτσι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο και στην κυρία Νίτσα που έχει εκεί στη γραμμή.
17: Καλημέρα,
0: Στέλιο. Άρα, μεγάλε Στέλιο, θα δακούλει γίγαντα.
19: Τι να κάνουμε, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα.
0: Χαιρετίδημα τα έχει Βασίλη Κυρίτση, Αρτοπίου, Αντωνιάδη, Παπαναστασίου, 33, μπαμπούμ, Στέλιο. Καλημέρα. Έπαινε, Στέλιο, βάψε, Στέλιο. Βάψε, λέει, βάψε. Βάφει.
19: Βασιλάκι εκεί, το φίλο μας στην Κυρίτση, τα παιδιά εκεί στην Οδό Βόλου.
0: Τα παιδιά εδώ είναι, πήραν άδεια. Έχουμε να τα ακούσουμε κανένα δυο-τρεις εβδομάδες.
19: Δεν ξέρω, τώρα θα κατέβω τίποτα.
0: Καλά. Θα το μελετήσουμε, φίλο μου. Χαιρετίδημα τα Μιχάλης Δάσκος. Τζεπέτο, πόρο τσοκλαπέτο. Καλημέρα, Στέλιο.
19: Καλημέρα και στον Μιχαλάκη και στα παιδιά εκεί στον Τζεμπέτο και όλα τα παιδιά εκεί στα Λατομία. Σε όλους εκεί να είμαστε καλά, φίλε. Και στο στιχουργό μας του Λεβέντη, δεν τον κάλεσα χθες, ξέχασα, είχα δουλίτσα.
0: Είναι στο σπίτι, γύρισε ανανεωμένος και βαρβάτος, μη φοβάσαι τίποτα.
19: Θα το άμα γύρισε, εντάξει.
0: Ναι, τα είπαμε πριν από λίγο, Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα, πολεμιστή του νέου περιβολίου.
19: Θα τον καλέσω τώρα, γιατί το μετά θα το ξεχάσω.
0: Έτσι, μπράβο, Στέλιο. Έτσι. Να δω χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό δαρδακουλέκο, Στέλιο.
19: Έγινε, φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς και εσύ. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα. Κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα μου, λέτε. Κυρία Νίτσα μου. Τι κάνει, πώς είσαι, μπουμπουλίνα μου?
18: Καλά, εντάξει, το παράδομο.
0: Τι κάνεις, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, Λεβέντισσα, ηρωίδα μου.
18: Είναι για μας.
0: Άρα, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα.
18: Δεν
0: σ' άκουσα, κυρία Νίτσα, και επανέλαβε λίγο.
18: Κύριε Καρφή, με και λέω,
0: σ'
18: αγαπάω πάρα πολύ, αλλά
0: δεν θα με πάρει
18: την ώρα που είναι ο Νίκος.
0: Α, μπράβο. Την ώρα που ακούει την εκπομπή, κύριε Ξαντά, συμπήρει την ώρα που είχαμε. Καλημέρα και χαιρετίσματα έχεις από το Σάκη Μπόρο που πλατσανάει τώρα στην Εύβοια.
18: Σε ποια, στην Εύβοια είναι πού?
0: Στην Εύβοια, στην Αγία Άννα, πλατσανάει τώρα, κυρία Νίτσα. Καλημέρα, να προσέχει να μην του τσιμπήσει κανένα δαγκουκέφαλο στο πουλάκι. Χαιρετίσματα έχεις από τον Κατέλα, τον Μπάλα, τον Μπαλάκα και τον μεγάλο Φάνη Κακανάβα.
18: Ναι, καλά.
0: Πάλι
18: καλά
0: μου
18: είναι. Εγώ την Παρασκευή θα πάω τώρα,
0: πρώτο. Κυρανίτσα, θα πας στην Αγία Μαρίνα που είναι.
18: Α, δεν θα μπορέσω να πάω.
0: Καλά, δεν πειράζει.
18: Θα σου πάρω.
0: Λοιπόν, θα σου πάρω εγώ αρτοκλασία και θα σε φέρω από τον παπά Δημήτρη.
18: Να
0: είσαι καλά, κυρανίτσα.
18: Ευχαριστώ, καρδιά μου. Θα τα πούμε.
0: Έγινε. Καλημέρα, κυρανίτσα μου, Λεβέντισσα.
18: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
18: Καλά, να είσαι και Στέφανε. Γεια, ματάκια μου.
0: Έτσι, γεια. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, αυτή τη στιγμή έχω σύνδεση με τον Πατριώτη, τον Λεβέντη, το Καμάρι, ώρα τη Τσάτσα Πάπα και Ριντίνα, το μισό του Σμόκλο. Γεια σου Θανάση Κούτρα!
20: Τι κάνουμε!
0: Έρε Θανάση Πατριώτη, τι κάνεις εκεί στη Γερμανία, πώς είσαι ρε Θανάση!
20: Δεν μου λες!
0: Έλα!
20: Αυτός ο γάμος που έγινε στη Ρετίνα.
0: Ναι!
20: Τι νόση ήτανε?
0: Α, ήτανε μία ανιψιά του μεγάλου. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, η μάνα σου, εσύ και ο Γιάννης ο Αυγέρος.
20: Δεν μου λες, ο πατέρας του Γιάννη του Αυγέρου είχε γραφείο στην Αθήνα?
0: Τώρα δεν ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, θα σας στείλω σε μήνυμα Θανάση, δεν θυμάμαι τώρα, θα συγκυράσω τώρα αν είχε γραφείο, τι άλλο είχε εκεί πέρα. Πάντως έγινε χαμός.
20: Εντάξει, άντε, χαιρετίσματα.
0: Να έβλεπες τον Παπα-Νικόλα, χόρευε τις 5 η ώρα το πρωί, φίλε μου. Την ευλογία του έχεις, Θανάση.
20: Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα και από τον κύριο Στέφανο. Θα σε στείλω μήνυμα, Θανάση.
20: Εντάξει, ναι.
0: Γεια σου, Θανάση Κούντρα μου. Λεβέντη, Γερμανία, ρε Θανάση Κούντρα. Πάρα και έγινε χαμός.
21: Νίκο, 10 χρόνια έχω φιλία με το Θανάση. Είναι πολύ καλό παλικάρι.
0: Εμένα θα με πεις τώρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανο.
21: 10 χρόνια.
0: Πατριώτης τώρα. Έτσι, Τσάτσα Πάπα και Ριντίνα, το μισό του Μόκου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο. Παρακαλώ.
22: Ναι, Νίκο, καλημέρα.
0: Κυρατούλα!
22: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ στην κυρατούλα μου τη Χρυσή! Καλώ στην κυρατούλα μου!
22: Κύριε Στέφανο, καλημέρα, Στέφανε!
21: Καλημέρα, καλημέρα, κυρατούλα!
22: Να είσαι καλά!
21: Και εσύ να είσαι καλά με την οικογένειά σου!
22: Ευχαριστώ, να χαίρεσαι τον ογκουνό που έχει το βιόγνω.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Μελετιάδη, με όλο το επιτελείο σου. Κυρατούλα μου, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
22: Τι να κάνουμε, Ρενικό, καλά. Αχ, λίγο ζεστούλα έχουμε.
0: Ζεστούλα, κυρατούλα, για να καταλαβαίνουμε το καλοκαίρι, κυρατούλα. Άμα δεν καταλάβει τη ζεστούλα, τι πώ θα πει ότι έχω καλοκαίρι.
22: Τα βαμπάρια δεν μας.
0: Μια χαρά είμαστε, κυρατούλα. Άμα, κοίταξε, εδώ πέρα είμαστε μαθημένοι. Εμεί έχουμε φάει κάτι 45άρια, κάτι 44άρια, κάτι 46άρια. Μαθημένοι μα. Ούτε ανεμιστήρι σου, το ερκουντήσε, ούτε τίποτα. Τώρα καλό μαθηγριά στα ΣΥΚΑ θα φάει και τα σηκόφλα, κυρατούλα.
22: Έχουμε όλα τα καλά, αλλά πάλι τα
0: τι καλό φάει θα κάνει σήμερα, κυρατούλα μου.
22: Και να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, προχτές κάτι λέγαμε για το φαγητό.
0: Ναι.
22: Και βγήκε ύστερα η πουλιξινούλα, βγήκε. Ποιος
0: γίνεται? Α, η πουλιξινούλα λέει, γιατί δεν με ρωτάς εμένα τι καφέ κάνω.
22: Δεν άκουσα και λέω. Μήπως ξέρω εγώ ενοχλώ τίποτα που λέω για τη φαγητό, γιατί μην
0: ρωτώ. Όχι ρε, για πλάκα το είπε η πουλιξινούλα.
22: Σήμερα Νίκο θα φτιάσω σπανακόριζο.
0: Ωπο, σπανακόριζο σήμερα θα η κυρατούλα μας.
22: Με φρέσκο κρεμμυδάκι, με άνηθο θα γίνει. Και αύριο Νίκο παστίτσιο.
0: Αμάν, αύριο παστιτσάρα θα κάνεις, κυρατούλα. Για πόσα άτομα θα κάνεις το παστίτσιο αύριο?
22: Όχι, με παραγγέλνουν. Ένα μεγάλο ταψί.
0: Ένα τεράστιο ταψί αύριο. Έτσι, άμπραβο, έτσι.
22: Έχω να δώσω και δικό μου. Δική μας.
0: Το ξέρω, κυρατούλα μου, εσύ. Το ξέρω, κυρατούλα μου. Το ξέρω. Ναι, ναι.
22: Σε τρία σπίτια.
0: Πήγες κανιά βόλτα χθες?
22: Δεν πήγα, Νίκο. Τώρα κοιτάει γιος εδώ το ποδόσφαιρο. Και εγώ, όχι, 11 η ώρα και δεν έχουμε και έργα.
0: Έβλεπε όλος ο κόσμος χθες, έβλεπε Γαλλία, Ισπανία.
22: 11 η ώρα. Έβλεπα κι εγώ το παιδί έξω.
0: Εσύ τελικά ποια ομάδα υποστήριζες, κυρατούλα?
22: Εγώ υποστήριζα την Ισπανία, αυτήν που κέρδισε.
0: Ισπανία, κάργα Ισπανία. Ναι. Τι έκανε με τα κρεμμυδάκια, τι έκανε τις Γάλλους χθες εκεί. Τις φιγουρατζίδες.
22: Ωραία, δεν μπορούσε να μετρήσει και το άλλο τον κόλ που το
0: κέρδισε. Να μετρήσει να γίνει τρία, κυρατούλα, έτσι μπράβο. Άρα, κυρατούλα, ναι, έτσι μπράβο.
22: Τώρα εγώ υποστηρίζω και εγώ και την Αργεντινή.
0: Σήμερα υποστηρίζει Μέση Αργεντινή,
22: ναι.
0: Μέση Αργεντινή σήμερα, κυρατούλα.
22: Αυτοί θέλουν να πάρουν.
0: Α, θέλεις να πάρει η Αργεντινή του Μουντιάλ. Άρα κυρατούλα. Άρα κυρατούλα μου, Γρυζή, μπράβο.
22: Σ' όλα και στο φαγητά και στο ποδόσφαιρο. Από νέα ήμαν έτσι το άντρα.
0: Καλά έκανες, κυρατούλα. Ναι, καλά έκανες.
22: Όλα ήξερα και τι ποδοσφαιριστέ.
0: Πήγαινες και στο γήπεδο παλιά στο Αλκαζάρ εδώ?
22: Δεν πήγαινε, αλλά θέλω να σου πω, πήγαινε. Πήγα τότε με του Τζίγκου που ήθελαν να μας πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Με τον Τζίγκου, τότε το 88 που πήραμε το πρωτάθλημα, κυρατούλα.
22: Στον δρόμο που είχαμε κλείσει
0: τότε που κάπου. Ναι, εδώ στην Εθνική πάνω. Ήσουν και εσύ, κυρατούλα, μπράβο. Έτσι, ηρωίδα, ρε, μπράβο, μπροστά.
22: Με μέχρι δυσπότσι είχε έρθει κάτω του.
0: Να μπράβο, έτσι. Ο δέσποτα, ο δέσποτα μας κυνηγούν τα δέσποτα του πρωί αγρότης και του βράδυ δυσπότης, κυρατούλα. Έτσι, μπράβο.
22: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή.
22: Καμιά θάλασσα να πάμε τώρα καμιά μέρα. Αύριο για την Αγία Μαρίνα είναι ένα 50-50.
0: 50-50, έτσι. Καλά. Άμα έρθει το απόγευμα, θα τα πούμε, κυρατούλα.
22: Το απόγευμα, εγώ θα ζωρίσω για να έρθουμε.
0: Άμπραβο, πε το Χριστιάκι να συμφέρει.
22: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κυρατούλα μου.
22: Χαιρετίζουμε τα κυπηρεστικά στο στιχουργό.
0: Έτσι.
22: Και να πει, να του πει οι 10 κύλιε που έχει, θα τι απορροφήσει ο οργανισμό.
0: Άμπραβο, θα το κάνουμε εμεί άμπρα κατάμπρα, απορρόφησέτε.
22: Κυρία Παρασκευούλα, που μα ακούει, στην κυρία Παρασκευούλα.
0: Έτσι.
22: Καλημέρα, να είναι καλά και αυτή να πάρει καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα. Γεια σου, κυρατούλα μου, Λεβέντισα. Γεια σου. Αυτά που λες και
1: ψεύδω.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Να καλημίσω λίγο και το Ραφαήλ.
0: Καλώ τον πρόεδρο τον Λεβέντη, πρόεδρε!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να το ο πρόεδρο, κύριε Στέφανε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλά τα κτίρια.
0: Πρόεδρε!
2: Έλα.
0: Τι γίνεσαι, ρε πρόεδρε, αλλά γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη. Πού είμαστε σήμερα, Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτιο, ρε πρόεδρε.
2: Σήμερα είμαστε Λάρισα γιατί αλλάξαμε το πρόγραμμα. Είχαμε ένα μόνο ημέρο για διανυκτέρευση στο Βόλο και γυρίζαμε.
0: Έγινε μόνο ημέρο χθες, πρόεδρε!
2: Ναι, ήμουν από τη Δευτέρα στο Βόλο.
0: Ωραίος ο πρόεδρος, ωραίος. Πώς τον είδες εκεί τον ωραίο Βόλο, αγαπητέ μου πρόεδρε?
2: Μια χαρά είναι.
0: Κουνιέται οι βάρκες κανονικά, πρόεδρε?
2: Οι βάρκες κουνιούνται και άλλα κουνιούνται, όλα κουνιούνται.
0: Όλα κουνιούνται, Πασφαλιάρη, όλα κουνιούνται, Παναγιώτη Μερεντίδη. Τι κάνει ο Μπιλ Μπούμπου, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, του πήρε το μάτι σου, την άφηλο μου, πρόεδρε.
2: Όχι, αφού έλειπα, δεν ήμουν εδώ, δεν ξέρω.
0: Αν δεν ήσουν εδώ, καλά λέει ο πρόεδρος, έτσι, μα, καλά λέει ο πρόεδρος, έτσι, έτσι.
2: Σήμερα παίρνουμε σε ρυθμούς, θα πάει να βρω το φίλο μας στον Παπαδημίου.
0: Αμαν, το κοντό, να του πεις του κοντού, ο κοντός ψαλμός, αλληλούια, πες τον κοντέ. Να, μπράβο. Κοντός ψαλμός, θα είναι και ο Βούλης.
2: Με το Βούλη ήμασταν προχθές τη Δευτέρα το απόγευμα, συνεπήρχαμε σε κοινωνική εκδήλωση.
0: Όπα, με το Βούλη, μάλιστα. Τον άλλον εκεί πέρα, του μπέτυχε σπινά στη Νέα Σμύρνη, φίλε μου πρόεδρε, αλλά δεν ήσαν εδώ χθες.
2: Όχι, δεν είμαι εδώ, χθες βράδυ.
0: Τι κάνει ο Μόργαν, πέρασε κανένα βόλτα την αποκεντρωμένη?
2: Την αποκεντρωμένη είμαστε τη Δευτέρα.
0: Αχα, δυνατός ο Μόργαν, η Ελένη και όλο το επιτελείο τώρα πανηγυρίζουμε ακόμα.
2: Ναι,
0: πάμε γερά, πρόεδρε. Πάμε πολύ γερά, πρόεδρε. Πάμε.
2: Να είμαστε καλά και να τα λέμε και από εκεί και πέρα είπαμε. Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο, φίλοι μου. Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα στον πρωινό Κρίζε Μπέκη. Τον βρήκα στον δρόμο τώρα το πρωί.
0: Τα, πέτυχε το μεγάλο καλλιτεχνάρα, το παιχταρά μας, το Σεπεχαρά.
2: Βρεθήκαμε στη διασταύρωση στους Ζαχάριους.
0: Όπω, κατά πού πήγαινε ο Κρίζε Μπέκη, πού τον έκοψε να πηγαίνει?
2: Έμπαινε για Λάρισα, τώρα που γίνεται πέρα από πήγε δεξιά.
0: Έμπαινε για Λάρισα, άρα δεν πηγαίνει για Βόλο σήμερα ο Ζεμπέκης.
2: Μόνο λογικά όχι.
0: Λογικά όχι, μπορεί να κάνει κανένα περιοδία εδώ πέρα το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, πρόεδρε.
2: Φίλε, να είμαστε καλά, τα λέμε για την εξωτερική.
0: Καλή δύναμη, γίγαντα Γιώργο Κοσμίνη.
2: Καλημέρα σε όλη την πρωινή ζώνη που μας ακούει.
0: Α, Γιώργο, τι προβλέπεις σήμερα Αργεντινή Αγγλία που είσαι?
2: Θα στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Ηλία του Ζαβλιάκη. Όταν του λέω κάτι θέλω να μ' ακούω, αλλά δεν μ' ακούει.
0: Να.
2: Πουτάρει στην Βραζιλία, πουτάρει σε Γαλλία. Ζάτσι.
0: Τώρα είπε Αγγλία χθες, μου είπε ο Ηλίας.
2: Εγώ βλέπω Ιταλία, Αργεντινή και να του σηκώσει η Αργεντινή.
0: Αφού τώρα η Ισπανία πέρασε, η Ισπανία στο τελικό είναι. Ισπανία.
2: Αυτό σου λέω. Ισπανία, Αργεντινή και θα του σηκώσει μέσα. Τελευταία χρονιά είναι ο Μέση. Οπότε, γιατί να μην το σηκώσει?
0: Αυτό που είπε η κυρατούλα η Λεβέντισσα πριν από λίγο.
2: Ακριβώς.
0: Για να δούμε τι θα δούμε, πρόεδρε. Για να δούμε.
2: Να δούμε. Να είμαστε καλά, ούτως ή άλλως. Εμείς απλώς την πλάκα μας κάνουμε.
0: Άμπραβο, έτσι.
2: Παίρνει τα λεφτά τους. Εχθές η Γαλλία έστειλε πολύ κόσμο στο Κουβά με πολλά δισεκατομμύρια.
0: Χθες πήγε πολύ κόσμο στο Κουβά, πρόεδρε. Άμπραβο.
2: Δισεκατομμύρια έχω.
0: Αμπαβά. Έτσι. Καλή συνέχεια, Γιώργο!
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Έπαινε, Γιώργο. 17 την Παρασκευή, αγαπητέ μου Αποστόλη, αγαπητέ μου Δημήτρη. Παρασκευή 17 Ιουλίου, το μεγάλο πανηγύρι, ο μεγάλος χαμός που θα γίνει στο Μελισσοχώρι, Αστέρας Μελισσοχωρίου, Κοροσπερίδα, Μεζής, Τσολακίδη, στο Κλαρίνο, Γιώτα Γρίβα, Κάργα, πανικός παρακαλώ. Πουληξινούλα μου!
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνει το μανάρι καλημέρα. Μου, τι κάνει πουληξινούλα μου, τι κάνει το χρυσό μου,
3: άντε, πώς... Άντε μωρέ, χρυσό μου, άντε το άσπαστα σήμερα.
0: Τι, πουληξινούλα, τι φαγητό θα κάνει σήμερα.
3: Λοιπόν,
0: Τι φαγητό θα κάνει σήμερα.
3: Και μου πω τώρα πάει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Στην κυρία Τούλα ιδιαίτερα, κυρία Τούλα, για πλάκα, όπως είπε και ο Νίκος του είπα, δεν είπε, δεν
0: είπε, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σας συμπαθώ πολύ.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, συμπεραστικά και στο Στιχουργό, Σιντερένιος, και μια ιδιαίτερη καλημέρα στα εγγονάκια του Τάσου, στην Πινελοπίτσα και στην κυρία Γεωργία Τηγιανούκα. Και σε όλους του Γιονοκαίκου και σε όλους γενικά.
0: Πες τα πολυξενούλα μου χρυσή, πες τα πολυξενούλα μου χρυσή, πες τα!
3: Άκου τώρα.
0: Ακούω.
3: Για την κυρία Τούλα. Λοιπόν, τώρα τελευταία στην εκπομπή του Χαϊδά βγαίνει μια ευγενική και καλοσυνάτη κυρία από νίκια μεριά και μας μιλάει για όλα τα γεγονότα τα πολιτιστικά, για εκδρομούλες φυσικά.
0: Έτσι.
3: Όλο κέφι, γέλιο και χαρά.
0: Έτσι.
3: Επίσης, μας δίνει και πολλές συνταγές για φαγητά και τα μοιράζει σε όλη τη γειτονιά. Κυρία Τούλα, σε ευχαριστούμε πολύ που με τις ωραίες πράξεις σου θυμίζεις άλλες εποχές.
0: Έτσι.
3: Που τα σπίτια μας ήταν όλα ανοιχτά και όλη η γειτονιά ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Έτσι.
3: Τώρα οι περισσότεροι στα σπίτια μας έχουμε κλειστεί, μουντρούχοι, σκυθροποί, κακόντυπη πολύ. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει αυτή την ζωή. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά και ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, κυρία Τούλα.
0: Άρε πολύ ξενούλα μου, άρε πολύ ξενούλα μου, χρυσή καρδιά έχεις κουριτσάρα μου, άρε πολύ ξενούλα μου, άρε. Άρε πολύ ξενούλα μου, να είσαι καλά, έχεις χαιρετήματα φυλάκια από την κυρία Νίτσα.
3: Επίσης σε όλους καλημέρα.
0: Να είσαι καλά κούκλα μου, καλημέρα, καλημέρα κουκλάρα μου, καλημέρα, παρακαλώ.
4: Τρελιάρι μου.
0: Πω, πω, στρατηγάρα μου.
4: Μόλις είπες παρακαλώ, ύστερα την έφυγαν εδώ όλα αυτά από τα χέρια.
0: Είσαι κάστρι λούτρο, στρατηγέ μου!
4: Κάστρι λούτρο, αρκούτα
0: κάστρι. Το πιάσα το υπονοούμενο, στρατηγέ μου, στα Μωραΐτικα εκεί με τον καπιτάν Μωραΐ. Έχεις και την ωραία Στέλλα.
4: Ναι, τώρα μικρό, σε λίγο τώρα θα σου δώσω.
0: Είσαι μικρή για δάκρυα, Στέλλα. Πιάσε τις κούκλες σου, παίξε και γέλα. Πού είσαι, Στέλλα, πού είσαι, Στέλλα.
4: Τώρα κάτσε να δώσω τον καφέ.
0: Πού είσαι, Στέλλα, πού είσαι, Στέλλα. Που είσαι, γεια σου Ρατσούλη μου, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου. Αμάν, έκανε έφοδο τώρα ο μεγάλος Κουτσομέρκος να πάρει καφέ.
6: Πάρε Χαϊδά. Εδώ είναι ο Λαμπόμπα. Παίρνει καφέ από τη Μαργαρίτα.
0: Τον βλέπω. Πω. Αμάν. Στέλλα. Στέλλα. Στέλλα. Πού είσαι, Στέλλα.
23: Καλημέρα.
0: Καλό στο ωραίο το κορίτσι μας, καλό στην ωραιότερη βιτρίνα, το μοντέλο στο κάστρι λούτρο. Τι κάνεις, Στελίτσα μου, τι κάνεις, κουκλίτσα μου.
4: Τώρα έρχεται, περίμενε, έρχεται.
0: Πού την έρχεται, έλα Στέλλα.
4: Είναι και τότε τρέχει ο Μουραίτσι, τότε τρέχει.
0: Θα το μαλώσω, πες, δεν θέλω να με τρέχει η Στέλλα, πες μου. Δεν θέλω να με τρέχει τη Στελάρα μου, έτσι.
4: Ναι, λέει, κοιτάξτε, λέει, εδώ έχουμε λέει δουλειά. Αλλιώς λέει πέρα από το μυστήριο.
0: Ωραία, μεγάλε! Σήμερα θα πάρει φωτιά εκεί πέρα, φίλε. Θα, έχουμε, θα γίνει χαμός σήμερα στο Κάστρι Λούτρο το απόγευμα από κόσμο. Θα έρθει και ο Σταύρακας.
4: Μάλλον θα τα δει όλα σπορτισμένα μέσα στον δρόμο.
0: Μάμα, θα έρθει και ο Σταύρακας σήμερα. Θα θέλει να γνωρίσει Στέλλα, μην είπε.
4: Θα έρθει ο Σταύρακας από εδώ.
0: Θα έρθει ο Σταύρακας το απόγευμα. Θέλει να γνωρίσει Στέλλα.
4: Πού να
0: πας σε λάχανο, παιδε, πού να πας σε λάχανο, πες τον, έτσι. Μπαίνει λάχανο και βγαίνει από το πίτι.
4: Ούτε ένα καφέ δεν μας αφήνει την αυτιά.
0: Τι κάνουν εκεί τα παιδιά, πώς είναι, πώς πάει η κίνηση μεγάλη εκεί κατά.
4: Ναι, καλά, πού είναι, Λεβέντη.
0: Αρχηγέ μου, καλημέρα, τι κίνηση, ρε πολεμιστή μου.
4: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Είμαστε μια χαρά, ρε μεγάλε μωραή, τι εκεί κατά. Πώς τους έχεις εκεί, στο Κάστρι Λούτρο, πώς είστε, ρε. Σε πολύ καλή κατάσταση. Πλατσανάτε, Κάργα, πλατσανάτε.
4: Ο γυναικείος πληθυσμός είναι...
24: Η Στέλλα κουνάει το κεφάλι, λέει, είμαστε έτοιμοι για κάποια, λέει.
0: Ωραία, έτσι, η Στέλλα κουνάει το κεφάλι και ο Κάρολος κουνάει το πόδι, άρε μίλε. Άρα δεν κάνε στρατηγάρα μου, Κάρολε, μια χαρά την είναι. Μπέει κάτι περνάζε, φίλε, μπέει κάτι περνάζε.
4: Ζωάρα κάνει,
0: ζωάρα. Κάργα, Μωραήτης, Κάργα, Στέλλα, Κάργα.
4: Να λένε,
24: κάτσε.
0: Έτσι, να είστε καλά όλοι, ρε!
24: Αντάρα.
0: Αντάρα, κακιά, βαράτε στο ψαχνό, φίλε μου, Κάρολε! Βαράτε στο ψαχνό, κάργα!
24: Μην είναι, τι που τα λέμε, είναι όλα τα παιχνίδια παίζονται.
0: Όλα τα παιχνίδια παίζονται και από πάνω και από κάτω, κάργα! Όπου μου, μισό λεπτό να συνδεθώ με το Λιβάντι τώρα και με τη Μαργαρίτα. Στέφανε!
5: Έλα, μπλάρα, καλημέρα, πάτε μου, Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα!
8: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό!
5: Τώρα που καφέ η Μαργαρίτα έχει τις καλύτερες τερόπιτες, να ξέρεις.
0: Πω, πω, τερόπιτα, χορτάρα, ζαμπόνα, κασέρα, κάργα, τον βλέπω εδώ πέρα, αμάνα, Κουτσομέρκος. Μαργαρίτα, τι τώρα ο Κουτσομέρκος.
8: Όπως μπορείς να καταλάβεις, ο Στέφανος και ξέρει να πίνει και ξέρει να τρώει.
0: Και ξέρει να τρώει, πω, πω, τι τερόπιτάρα τον βλέπω, έχει τα χέρια και τη χλαμπακώνει η Μαργαρίτα μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Μαργαρίτα μου, καλημέρα, καλημέρα. Πω πω πω πω πω πω πω. Χαζώνεις Κουτσομέρκο. Κάντε. Τα λέμε, γεια σου Κουτσομέρκο με την τυροπιτάρα σου. Ναι.
10: Νικό.
0: Έλα κύριε Στέφανε.
10: Να καλημύρισω λίγο και την πολυξένη μας.
0: Ναι κύριε Στέφανε, ναι, ναι.
10: Καλημέρα
0: ναι.
10: Και την κυρία Παρασκευούλα.
0: Έτσι, να είμαστε όλοι καλά κύριε Στέφανε και καλή Τετάρτη με υγεία να έχουμε.
10: Το Γιαννούκα καλημέρα.
0: Το περιμένω με τον γίγαντα Γιαννούκα. Γιαννούκα πάρε την παλούκα του κύριου Λαϊμαρκάρου σου χαντάκι.
10: Ο καγκελάριος που είναι καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
0: Ο καγκελάριος του πήρα φαντάρο αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
10: Τον πήρα φαντάρο τόσο όψιμα. Ωραία, ωραία Νίκο.
0: Να είσαι καλά κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Ζεμπέκης.
11: Του πήρα φαντάρο τόσο όψιμα.
0: Ζεμπεκάρα μου καλημέρα με τι γίνεσαι με.
11: Καλημέρα.
0: Σε πέτυχε ο πρόεδρος μου λέει κάπου σε μια διασταύρωση που λέει Ζεμπέκη.
11: Με κουρνάρε, σε ποιο κουρνάρε μου λέει. Κοιτάω δίπλα, βλέπω ένα λατίν. Κρυζομάλι.
0: Σε τι αμάξι ήταν ο πρόεδρος σήμερα Χρήστο Ζεμπέκη και κατά.
11: Ξέρω αυτό ένα που έχει ένα μπορτιέ.
0: Το άσπρο εκείνο. Να μάνα μάνα μάνα, ήταν σε καλή, τον είδες έτσι Λεβέντη καραμπουζουκλάτου και βαρβάτο, ε!
11: Φράπα, φρεσκαδούρα.
0: Φρεσκαδούρα, κάργα φίλε, φρεσκαδούρα Χρήστα Ραζεμπέκη.
11: Φράπα, ούτε μία αριτίδα.
0: Ούτε, αριτίδωτος είναι ρε φίλε, λες και δεν περνάει χρόνος από πάνω του, ξένια σου καβαλάρες.
11: Άμα βάψει τα μαλλιά, μαύρο θα είναι.
0: Ωραία, είναι, έτσι είναι πολύ μεγάλος γόης φίλε, είναι πολύ μεγάλος γόης αγαπητέ μου Χρήστα Ραζεμπέκη. Δηλαδή σκέψου τώρα το φίλο μας πότε βούδας, πότε κούδας, πότε τάκης ο αρκούδας. Έτσι είναι αγαπητέ μου, έτσι είναι αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη.
11: Είχα συνάντηση σήμερα, είμαι εδώ Λάρισα Τριγύρου σήμερα.
0: Να.
11: Είχα συνάντηση το πρωί με τον Ζουζουνέλ. Πολιτική και σκλαβενίδια.
0: Α, μάλλα, με τον Αποστολάκη τον Αντωνίου του Ζουζουνέλ, φίλε.
11: Ναι.
0: Πού του πέτυχε στο Ζουζουνέλ το φίλο μας.
11: Ναι, και στο μάρκετ πήγαινε για
0: δουλειά. Α, και στο μάρκετ. Αμάν! Χαιρετίζω! Γεια σου Παυλάρα Νάκο! Που
11: γεια σου
0: σε...
11: Παυλάρα!
0: Παυλάρα! Έμπαινε Παυλάρα! Έμπαινε Παυλάρα! Έμπαινε!
11: Παπαμαθαίου κάργα!
0: Μιχάλη Παπαμαθαίου, Παύλος Νάκος! Όπω μπαίνει ο Παύλος! Μπαίνει. Ο Παύλος όταν μπαίνει δεν υπάρχει! Ισοπεδώνει όλα!
5: Οπότε τα παιδιά μου καλημέρα! Καλημέρα!
11: Καλημέρα.
0: Γεια σου καλημέρα, Παυλάρα μου! Ούρε Παυλάρα μου! Σε βλέπω σήμερα φίλε, τα ισοπεδώνεις όλα Παυλάρα Νάκο! Άρα τελείωτε!
5: Πάω Σαλονίκη, μια πόλη, μια μπουγάτσα!
0: Μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτα, κάργαρο φιλαράκι, σε λέω! Πάω Σαλονίκη σήμερα!
5: Μου, ναι.
0: Είσαι καλά Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου!
5: Πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
5: Πρέπει να κανονίσουμε φιλαράκι να πάρουμε στα βρένια. Εσύ να παίζεις την ηλεκτρική την κιθάρα την ωραία.
0: Ναι, πες τα μεγάλε Παύλο, πες τα.
5: Του καράμου την κλαρίνο και την πιτσιρικά να παίζετε το μπερλέκι.
0: Λοιπόν φίλε, κλαρίνο θα πάρουμε να παίξει ή του Στέλιο του Τζίρκα ή του Παναγιώτη τον Άγιο.
5: Παναγιώτη,
0: μου λέει ο Βαρθολομαίος μόνο για κλαρίνο λέει είναι Παναγιώτης ο Άγιος, λέει μόνο για κλαρίνο λέει είναι.
5: Τη Σιταριέρα Παναγιώτη.
0: Γεια πες τα ρε μεγάλε καλημέρα την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη.
5: Αγόρι μου να είναι καλά, να είναι καλά. Χρυσάρα Λεβέντη.
11: Έλα Παυλάκο μόνο.
7: Να είναι καλά και ο Χρυσάρας μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά, Παυλάρα μου. Να προσέχεις τον δρόμο, μεγάλε Παυλάρα. Ατελείωτε.
7: Κίνηση και ζέστη πολύ, ρε φίλε.
0: Ωραία, εσύ θα έχουμε ζέστα κάργα και αυτά. Μη μασάς τίποτα. Βάλε τα αερκοντήσια μέσα να λειτουργούν όλα. Κάργα.
7: Μάρες Θεσσαλονίκη καφέ.
0: Και πότε γυρνάς?
7: Σε υπόνιμο μαγαζί.
0: Ωραία, όρμα Παυλάρα, δώστε όλα εκεί στην παραλία, στο Λευκό Πύργο, μία πόλη, μια ομάδα, πέντε τζατζίκια, δέκα πατάτες, φιλαράκι, σε λέω.
7: Κάτσε ρε μαλάκα, έκανα λάθος του κυκλικού και κάνω γύρω γύρω.
0: Όχι ρε, όπο, άμα κάνει γύρω γύρω γύρω ο Παυλάρας, ξανακάνει τον γύρω, ξαναγύρω ο Παυλάρας. Έπαιρνε Παυλάρα, έπαιρνε Παυλάρα, έπαιρνε, έπαιρνε. Έπαιρνε Παυλάρα μου.
7: Να προσέχεις.
0: Γεια σου Παυλάρα. Αμάν, έκανε τώρα τον έβλεπα γιατί με έχεις βιντεοκλήσει, αγαπητέ μου φίλε Χρυσταρά Ζεμπέκη. Έκανε γύρω γύρω, τον έκανε γύρω γύρω γύρω.
9: Πού ήταν στη Θεσσαλονίκη?
0: Πάει για Θεσσαλονίκη, πάει για Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, αραλίκα σήμερα Θεσσαλονίκη ο μεγάλος Παυλάρας Νάκος φίλε μου. Χρυσταρά Ζεμπέκη.
9: Άντε, καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Καραπιάλα, ρε. Τι λέει,
0: Βαγγέλα? Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, τρελαίνει κόσμο το Βαγγέλα Καραπιάλα, φίλε. Τρελαίνει κόσμο ο Καραπιάλας.
9: Ακόμα Θεσσαλονίκη είναι τα παιδιά.
0: Ποιος, α, οι Ξηραίοι.
9: Ναι,
0: ναι, ο Ντινάκος εκεί πέρα και του επιτελείου, μάλλον θα ξεκαλοκυριάσουν εκεί πέρα Θεσσαλονίκη, σε λέω.
9: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία εκεί πέρα.
0: Χαιρετήματα στην κυρία Μαρία μας, στην ηρωίδα.
9: Να είναι καλά, κύριε.
0: Και εσύ να σε καλά, Χρυσταρά.
9: Τι έγινε, τι λέει τώρα, όψιμα λέει τώρα τον.
0: Ποιο?
9: Κύριε Στέφανος.
0: Τι?
9: Όψιμο τώρα λέει ότι δεν αφαντάρω τόσο όψιμο.
0: Είναι για κόψιμο, πες. Του έπιασε κόψιμο και είναι όψιμο. Α, μπράβο. Σαν τα καρπούζια, φιλαράκι, όπως θα λες, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Χρυσταρά Ζεμπέκη!
9: Αντιλόμαστε καλά, Νικόλα.
0: Και εσύ να σε καλά, καλημέρα, φίλε μου, καλή δύναμη, Χρυσταρά μου.
9: Θα ενημερώσω εδώ σε Πέμπτη Παρασκευή για τα πανηγύρια.
0: Θα έγινε, θα τα πούμε αύριο, Χρυσταρά μου, Ζεμπέκη, γίγαντα. Ατελείωτε, παρακαλώ.
13: Α, καλημέρα, Γιώργο, εγώ ο Κλαρίνος, με τι κάνεις, καλά, Λίζα.
0: Ο Κλαρίνος.
13: Ο Βλαδίμερος, ο...
0: Ποιος είσαι?
13: Ο Γιάννης του Τιμωρός είμαι, ο Γιάννης του Τιμωρός.
0: Καλώς τον Γιάννη τον Τιμωρό. Πού είσαι ρε Γιάννη Τιμωρέ?
13: Ο Μαλακουκάβλης.
0: Ο Μαλακουκάβλης είσαι?
13: Ναι.
0: Χλάπατης?
13: Όχι, όχι.
0: Ρε Καντέλα, μην πει ο Μαλακουκάβλης είμαι, λέει, έτσι μην πει.
13: Λοιπόν, άκου να σου πω. Πρέπει να κάτσουμε μια επιτήρηση. 2,5 ώρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τα ανακυκλώσιμα που μου κουπάει η λάζησα.
0: Λοιπόν αγαπητέ μου Γιάννη, θα σου δώσω ένα φλίτ εκεί πέρα. Λοιπόν έβγαλε ένα φλίτ τώρα εδώ πέρα ο Σταύρακας και θα φλιτάρεις εκεί γύρω γύρω στο μπαλκόνι και δεν θα έχεις πρόβλημα τύπου.
13: Ωραία.
0: Θα σε φλιτάρει, είπε θα περάσει. Γιάννη! Hey, ακούσε! Μου είπε ο Παπαδημήτρης σε περιμένει αύριο το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα που έχει γιορτή.
13: Α, ναι, ναι, γιορτή. Σήμερα στην Άγιο Σελίδα που είναι νυχτερινή εξομολόγηση.
0: Εξομολογήθηκε, αμαρτωλέ?
13: Ναι, εξομολογήθηκα παλιά, όχι τώρα.
0: Τώρα, πόσα χρόνια έχεις να εξομολογηθείς, αμαρτωλέ, Ιωάννη?
13: Δεν λέγονται αυτά.
0: Πόσο?
13: Δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα που θα γυρίσει ο Παπαχρήστος από τις διακοπές, σε περιμένει για εξομολόγηση, λέει. Καλημέρα, Βασιλάκη, σαν φίλο μου. Καλημέρα, φίλο μου. Καλημέρα, την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη έχεις. Καλημέρα, το Χάρη. Καλημέρα, γεια σου, Αλατά μου. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη. Καλημέρα, έξα του Γκρυμπουγιάννη, τι έγινε,
14: Νικόλα. Του πλατσανάει καθόλου, μαλάκα, δε στη φύλακα και τι κάνει.
0: Α, κάτι το πιτάκι του πιάνει. Γιάννη! Για πες μου, είδες χθες Ισπανία-Βραζιλία, Ισπανία-Γαλλία.
13: Ευκαιρία ήταν να φύγει κάποια στιγμή η Γαλλία και ήταν τη χειρίσκη ο Μπαπέ.
0: Α, μπράβο. Μας φάγανε πολλές φιγούρες και τα τσαλιμάκια. Τους πήρα τα κλαπέτα χθες, φίλε μου Γιάννη Βαλσάμι.
13: Φάγανε το διπλό και το διάρρο και το άντεγιά.
0: Άντεγιά και πρωτάθλημα ξανά σου μέρα μαχαλά πέσους.
13: Γαλλία, Σιμαϊσία, πάντη τη Βλαγγία τώρα.
0: Α, μπράβο. Παίξε μια τέτοια. Χαιρετήματα αγαπητέ μου Γιάννη, έχει από τον Πιτσίκο. Τι κάνει ο Γιάννης, λέει, νάτος. Από ποιον?
13: Από τον Βουλάκα που τον είδα χτες να πούμε στο Βασιλόπουλο και δίπλα από εσάς.
0: Τι πήγαινε να πάρει, Μιλιτζάνες?
13: Καλά κρατιέται.
0: Μιλιτζάνες? Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη. Του σου έλα Γιάννη, μ' ακούς.
12: Καλημέρα στον κόσμο του Παντώνη, του Βαλεντίνου, τον Αποστόλη του Μπερικερά, τον Αποστόλη του...
0: Χαιρετίζουμε τον Πολάκησα, τον Τάκη, τον Παλάκα που είναι στο στόμεο και παρακίζεται.
12: Τάσου να πούμε την Κολοφωτιά, του Ματσολίνο.
0: Τάσος Κολοφωτιάς, Τάσο! Έπαιρνε Τάσο και τα εγγονάκια του, τα σάρα μου λεβέντη γίγαντα. Γιάννη!
12: Ο Παυλίδης θα είναι καλά, ο Ηλίας.
0: Ο Γιάννης ο Παυλίδης μου λέει, μπορείς να πει ο Γιάννης σήμερα που έχει ωραία φωνή και τον ακούμε έτσι ωραία να μας πει ένα ωραίο τραγούδι.
12: Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πιστεύω, σου μιλάω.
0: Ναι, θα σου δώσει φλήτο Σταύρακας και θα ηρεμήσεις, μη φοβάσαι.
12: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα τον κύριο Γιάννο, τον Σάκη τον Πόρο.
0: Το Σάκη τον Πόρο που διακοπάρει τώρα στην Αγία Άννα στην Εύβοια.
12: Το φόρη τον Στατίνη να πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά έξω τον Τάκη τον επιπροποιώ.
12: Ευχαριστώ κύριε Νικολάκη.
0: Ευχαριστώ και εγώ φίλε μου.
12: Καλό καλοκαίρι Νικολάκη μου Γρουγκέ.
0: Καλή συνέχεια. Χλάπατες.
12: Ορμάτε.
0: Ορμάτε Μακεδονομάχη, ορμάτε.
12: Γεια σου Μουρφόπεδο.
0: Γεια σου ρε Μάγκα.
12: Ζήτω
0: το έθνος. Ζήτω, παρακαλώ.
15: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου.
15: Τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ κύρα Παρασκευούλα μου. Εσύ πως είσαι.
15: Δόξα τω Θεώ
0: Νικολάκη. Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα
15: μια
0: Τετάρτη. 15 του μήνα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Τα μέσα.
15: Στη μέση και το τους έφυγε.
0: Στη μέση του καλοκαίρι κύρα Παρασκευούλα.
15: Στη μέση Νικολάκη με έφυγε να είμαστε καλά. Πότε πέρασε
0: μισό καλοκαίρι.
15: Πώς περνά, δεν τους καταλαβαίνουμε καθόλου.
0: Ό,τι πέρασε μισό καλοκαίρι και κέρα Παρασκευούλα μου.
15: Μη συζητάς
0: κέρα Παρασκευούλα μου. Μη συζητάς.
15: Την καλημέρα μου στον κύριο Πρόεδρο, στην κυρατούλα.
0: Αφράτος και πουλή έτσι μου. Ένα μάγουλο με λέει, έχει ο Πρόεδρος, με λέει ο Χρήστος, που κάτσε καλά.
15: Να το κόψουμε με την τρίχα που λένε. Τόσο αφράτο.
0: Αφράτο κύριε Παρασκευούλα μου, αφράτο.
15: Καλά κάνει.
0: Τι κάνει ο κύριο Κώστας Ολιβέντης.
15: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο.
15: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε Νικολάκη μου. Την καλημέρα μου σε όλους και στις κόρες μου. Την καλημέρα.
0: Η κυρία Λόλα, τι κάνει η Λεβέντισσα μας.
15: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία κυρία Λόλα.
15: Θηρίο.
0: Δεν μασάει τίποτα, έτσι μπράβο.
15: Μην τη φοβάσει καθόλου.
0: Δεν τη φοβάμαι καθόλου κυρία Παρασκευούλα μου.
15: Καθόλου μην τη φοβάσει.
0: Τον Κυρκώστα και την Πόπη, την Πομπάρα.
15: Βεβαίως την Πόπη και τον Κώστα. Και άτος δυο, μίλησα με τον Κώστα την άλλη φορά.
0: Αχα.
15: Ναι, αλλά δεν μίλησα με την
0: Πόπη. Με την Πόπη. Έφυγε ο Κώστας και άφησε την Πόπη να κάνει τη δουλειά σας.
15: Ακριβώς, τον περιλάβω. Ναι, τι να κάνει. Στον κύριο Στέφανο την καλημέρα μου και στο στιχουργό περαστικά του.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι.
15: Έχει κύλι στη μέση.
0: Ναι. 10 κύλες. Είπε τώρα αυτοί θα κάνουμε ένα μαγικό να προωθηθούν, να κάνουμε ένα αυτό εδώ, θα κάνουμε κόλπο κύριε Παρασκευούλα.
15: Μακάρι, αλλά ναι. Αυτά δεν περνάνε εύκολα Νικολάκη αυτά.
0: Αχ.
15: Δεν περνάνε γιατί ξέρω.
0: Πέρασα. Τα έρματα χρόνια τι λένε κύριε.
15: Πέρασα και ξέρω Νικολάκη.
0: Τώρα είσαι καλά όμως, έτσι.
15: Δόξα το Θεώ.
0: Μπράβο κύριε Παρασκευούλα, με έτσι.
15: Δόξα το Θεώ.
0: Δεν θέλει κούραση, έτσι μπράβο. Και να μην κουράζεις και το μυαλό.
15: Το κυριότερο Νικολάκη.
0: Έτσι μπράβο, έτσι. Συσυλόγια στα όλα κύριε Παρασκευούλα μου, έτσι.
15: Νικολάκη. Ζαμάν φού που λέει.
0: Ζαμάν φού και απάνω τούρλα κύριε Παρασκευούλα. Ζαμάν φού και απάνω τούρλα και πέρα βρέχει κύριε Παρασκευούλα.
15: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
15: Όσα πάνε και όσα έρθουν. Αλλιώς δεν πρόκειται να ζήσει άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς.
15: Δεν πρόκειται.
0: Μπράβο, έτσι. Χαμογελάμε και τις γράφουμε όλα στα μεταφράρια μας.
15: Μπράβο Νικολάκη. Με έτσι χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Με το γέλιο σ' αυτό όταν σ' ακούω με δίνει ζωή.
0: Να σε καλά κυρατούλα μου Λεβέντισσα.
15: Κυραβούλα.
0: Κύρα Παρασκευούλα. Να, μα μπερδέψαμε και τα αυγά και τα πασχάλια, κύρα Παρασκευούλα μου.
15: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κύρα Παρασκευούλα μου.
15: Σε όλους μου την καλημέρα, σε όλους που μας ακούν.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα.
15: Την κύρα Μαρία.
0: Την κύρα Μαρία μας τη Λεβέντισσα. Έτσι, ηρωίδα.
15: Ναι. Την Κυρανίτσα, σε όλους.
0: Και Κυρανίτσα, πω.
15: Άστε την Κυρανίτσα.
0: Δεν παίζει τιμή τίποτα, κύρα Παρασκευούλα. Ναι.
15: Δεν πιάνει πουθενά, καλά κάνει.
0: Να είσαι καλά, κύρα Παρασκευούλα μου, καλή Τετάρτη.
15: Νικολάκη μου, ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, κύρα Παρασκευούλα μου. Γεια σου, κύρα Παρασκευούλα μου, Λεβέντισσα, γεια σου. Πού είσαι, Θύμιο.
16: Νικολάκη μου.
0: Καλέ Θύμιο, πού είσαι χαμένος αγόρι μου, πού είσαι, άδεια έχεις? Και μιλάει χθες ο Μπιλ Μπούμπου. Πού είναι αυτός ο Θύμιος, δεν του χάσαμε τη λίουζε? Πού είσαι, Θύμιο?
16: Η Μπουγατσούλα έχει άδεια.
0: Ε, ξέρω, η Μπουγατσούλα με έχει πει την Παρασκευή ότι τη βδομάδα λέει παίρνω άδεια, λέει, θα λείπου, λέει, ναι.
16: Δεν είσαι μαρφούνι, μόνο τουρλά.
0: Πού είσαι καλό μου και τραγανό αγόρι Θύμιο μου, πού είσαι του λιδάκου μου, πού είσαι μανάρι μου?
16: Παναγιώτη, κατασκήνωση στην πόλη και με καθυστερεί λίγο, Νίκο.
0: Α, τι πήγες κατασκήνωση, πήγες?
16: Όχι εγώ, ο Παναγιώτης.
0: Α, ο Παναγιώτης του να έχεις κατασκήνωση, ο Παναγιωτάκη.
16: Γένιο, Νίκο, τι να κάνει στο σπίτι κιόλα να πούμε.
0: Α, το Δημητράκη του να άφησες μαναχό χωρίς κατασκήνωση.
16: Με τους είναι πάγια της τέχνασίου, ρε φίλε, δεν έχω την κατασκήνωση. Γυμνάσιο.
0: Α, δεν το πιάνει ηλικία, φίλε μου, το Δημητρά.
16: Όχι, όχι, μέχρι εκ δημοτικού τέρμα μετά, φλαράκι.
0: Άρα,

0: Θα κάνουμε ΑΟΠ, θα μας φάει κανιά κουσιαριά μέρες, λέει, θα έχει αυτό το ταραβέρδι, καλό μου και αγαθό αγόρι Θύμιο.
1: Πούμε στον οδό Βόλων Νίκο, δεν φαίνεται τίποτα, ρε φιλαράκι μου.
0: Α, μπράβο. Άι, να δούμε, τι, να δούμε αν θα μιλήσει κανένας ειδικός Θύμιο. Αχ, Θύμιο!
1: Λες και πες παραδεκός Ολυμπιακός είναι.
0: Όπο, λες και πες, μπράβο, έτσι, όπο. Πέτυχες κανένα πανταζίτη που τα χθες το βράδυ, γιατί ποιον υποστήριζε ο πανταζίτης, δεν θυμάμαι τώρα, με ποιοι Ισπανοί, δεν θυμάμαι.
1: Και αυτός πάει κάθε μέρα εκεί στο Τσακαμπούμα να πούμε, εγώ δεν βγαίνω, Νίκο, είμαι λίγο προς τα μέσα μεριά.
0: Α, ναι, μου είπε στην πέτυχε προχθές ο πρόεδρος, λέει, ήταν στην καρέκλα εκεί στο γνωστό μέρος, λέει.
1: Α, εκεί θα πάμε να πούμε πιο μέχρι εκεί είμαστε, Νίκο.
0: Ωραία, κάτσε καλά, μεγάλε. Πέρασες καμιά βόλτα από τα Ιδουνάκια, είναι εκεί ή κλείσατε για καλοκαίρι?
1: Όχι, δεν κλείσα, είναι εκείνη τα Ιδουνάκια. Εκεί πέρα είναι και η Αλεξάνδρα, αλλά τη λέω από χθες, θα πάρουμε τον Νίκο. Άσχημη που να το κεφάλι μου, λέει Θύμιο, όπα τη λέω, καλέ.
0: Αχ, πολύ το κεφάλι που να είναι, προσέχει να την πεις, Θύμιο.
1: Έκανε όλες τις διακοπές τώρα, το άλλο λεπτό δεν
0: γίνεται. Ναι, πολύ το κεφάλι την που να είναι, Θύμιο, να πάρει ασπιρίνη, πες της, ή τεπών, ή αλγκόν, ή καλμόν. Αχ, το μανάρι μου εκεί πέρα είναι και έτσι. Εκεί πέρα να βάλει ένα φεριτζέ μπροστά να σπίσει το βασιλάκι και να μην τη ματιάζεται το μανάρι μου.
1: Έτσι λοιπόν, Νικολάκη μου, καλή.
0: Να δω εσχυριτήρματα στην μαμά Ξανθή, στη Μαρινάκη, του Δημητράκη, του Παναγιωτάκη, Θύμιο.
1: Καλημέρα στο φίλο μου την Νιάρη, το φιλαράκι μας, να πούμε και πέρα, το είχατε την άλλη φορά.
0: Να.
1: Και σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε.
0: Τα σέβη μας και χαιρετίσματα σε όλο το εξαιρετικό επιτελείο, θύμιλε μου Θύμιο Λεβέντη Καραμπουζουκλή.
1: Το πάνελ που ακούει χαϊδά, την αγάπη μας.
0: Ολέ, ολέ, ολέ. Καλημέρα Θυμιάκο. Δεν πένε Θύμιο, παρακαλώ. Τάσο. Τάσο. Τάσο!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τάσα ρε, καλημέρα Τάσο κολοφωτιά μου, καλημέρα κολοφωτιά μου γίγαντα, καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις?
2: Τι γίνεται?
0: Είμαστε μια χαρά μεγάλη, Τάσο κολοφωτιά, τι κάνει ο Βασιλάκης μου, τι κάνει ο Αναστασούλης μου.
2: Κοιμάται, κοιμάται τώρα, ακόμα δεν ξύπνησα.
0: Α, κοιμάται σήμερα?
2: Ωραία
0: μεγάλε,
2: κουράστηκα, νυχτές, κουράστηκα.
0: Αμάν, μέχρι τι ώρα τα έχεις έξω, Τάσο?
2: Μέχρι 10 και μισή, 11.
0: Δεν είναι στον αγώνα?
2: Τον είδα τον αγώνα. Τα είχε έξω στον Άγιο Αντώνιο.
0: Α, τα πήγε στον Άγιο Αντώνιο?
2: Ναι, ναι, έπαιζαν εκεί στον Άγιο
0: Αντώνιο. Α, τα πήγε στον Άγιο Αντώνιο, εκεί γίνεται χαμός κάθε βράδυ. Χαμός γίνεται, πανικός. Πώς, αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά, εσύ που είσαι και μεγάλη που μπαλαδόφατσα, πώς τον είδες στην Ισπανιάρα χθες,
2: Έπαιξε καλύτερα, εντάξει.
0: Τάσο, σπήρε τα σόβρακα.
2: Τη Γαλλία είχα εγώ να πάει στον τελικό μαζί.
0: Και εγώ έτσι έβλεπα βάση να πούμε και τα λοιπά. Αλλά τη πήρα τα σόβρακα χθες το βράδυ, φίλε.
2: Αλλά έχω την Αγγλία να πάρει το κύπελο.
0: Έχεις και εσύ την Αγγλία να πάρει το κύπελο?
2: Την έπαιξα στην αρχή.
0: Α, την έχεις παίξει από την αρχή,
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα, άι να δούμε, Τάσο, άι να δούμε.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Τι κάνει η κυραβαίτσα κουνουφωτίνα μου?
2: Καλά είναι, καφελάκι είναι, με τα χαιρετίσματα έχεις.
0: Να του δώσεις την καλημέρα μας, την αγάπη μας και φιλιά πολλά στα εγκουνάκια, τα σούλη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το
0: Αιλάρα κάργαρε! Αιλάρα κάργα, Τάσο!
2: Το βαλσάμι, πες το, θα είμαι στη Λαϊκή μετά τις 9.
0: Μεγάλε χλάπα της χλούμπα της, Γιάννη Βαλσάμι, μετά τις 9, στο Στρόγγυλο εδώ κάτω, στη Λαϊκή της Τετάρτης, θα είναι ο μεγάλος Τάσαρος κολοφωτιάς. Άμα θέλεις, πέρνα.
2: Από το Φράκλιν απέναντι.
0: Α, μπράβο. Α, κατάλαβα που πηγαίνεις, Τάσο, κατάλαβα.
2: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Μέχρι τι ώρα θα σε κοιτάσω?
2: Μέχρι 10 και μισή.
0: Α, εντάξει, καλά. Να δω εισχυριτήματα πολλά, φιλιά στα παιδιά.
2: Ναι, Νικουλάκη, αύριο.
0: Τα λέμε τα χιά, Τάσαρα μου. Καλημέρα. Γεια σου, Τάσο μου. Τάσο κουροφωτιά, κάργαρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, πες στον Τωτό, καινούργιους φίλους έκανε, παλιούς μιλισμονίε. Και την Νικόλα μου Χρυσέ.
0: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, έχεις ζωγραφίσει, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά, και για μια ακόμη φορά καινούργιους φίλους έκανε, παλιούς μιλισμονίε, φίλε μου, έχεις δώσει ένα. Πάρτα Λομπάρτο και να μαθαίνεις, άμπραβο, πάρτα.
3: Νικολάκη, τι σε παχτές στην Ισπανία, θυμάσαι?
0: Αγαπητέ μου Ηλία, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Λοιπόν, τελικά φίλε, αυτή η Ισπανία τους πήρε τα σόβρακα τελείως τους φιγουραντζίδες.
3: Φίλε, τι να κάνεις. Δεν φανήκανε καθόλου οι Γάλλοι. Δεν φανήκανε καθόλου.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Μεγάλη και ο προπονητής της Ισπανίας, φίλε, μεγάλη μάρκα.
3: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν κάθονται τυχαίες τέτοιους πάγκους τώρα.
0: Έτσι ακριβώς φίλε. Έτσι. Έδειξε πως παίζει το ποδόσφαιρο χθες το βράδυ, φίλε.
3: Νίκο, δεν σε ρίχνουν τσούπρο και παϊδάκι αυτοί.
0: Έτσι ακριβώς.

0: ακριβώς, φίλε. Έτσι. Έδειξε πώς.
1: Και με το δικό μας τον Κώστα θα πάμε κάπου, εντάξει.
0: Α, και η πλάκα είναι, φίλε, ότι δεν είναι τυχαίο που τους είχε κερδίσει και στον τελικό στο. Πώς λένε, στο γύρο, στο γύρο εδώ
1: στο
0: πέρα.
1: Γύρο, ναι.
0: Α, μπράβο, τους έχει πάρει τα σόβρακα και τις κάλθες και τελείωσε.
1: Ναι, φίλε, ναι, τελείωσε. Έμπρεξε, όλα καλά.
0: Όλα τι
1: καλά.
0: Τώρα. Τι κάνουμε,
1: ξεχω... έτσι. Καλά, ρε, Νίκο, καλά.
0: Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου, Ηλία.
1: Εδώ το πήκα που να πάμε.
0: Α, θα είσαι, με ρωτάει ο Μιχάλης εδώ πέρα στο Μελισσοχώρι την Παρασκευή στο μεγάλο γκλέντι εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω ακόμα γιατί είμαι για μια κοινωνική εκδήλωση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Okay. Μιχάλη, παίζεται, αγαπητέ μου Μιχάλη, αν θα είναι την Παρασκευή το βράδυ.
1: Προηγείται κοινωνική εκδήλωση, πρώτα, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να είμαστε ειλικρινείς, φίλε, διότι έτσι. Παλιούς φίλους, πώς το είπες αυτό με τους φίλους, μου λέει
1: ο Χρήστος. Καινούργιους φίλους έκανες, παλιούς μιλισμονίες.
0: Καινούργιους φίλους έκανες, παλιούς μιλισμονίες. Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, ατελείωτε! Μπράβο, ρε Ηλία, μπράβο, φίλε μου, μπράβο.
1: Αυτό είναι για αυτούς που λένε δώσ' τους λεφτά και εξουσία, να δεις χαρακτήρα έχουν.
0: Δώσ' τους λεφτά
1: και εξουσία.
0: Δώσ' τους λεφτά και εξουσία, να δεις τι χαρακτήρα έχουν. Ζωγραφίζει σήμερα ο Ηλίας,
1: έτσι. Ζω...
0: Όχι, Ηλία. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Έτσι, μπράβο. Δώσ' τους λεφτά και εξουσία για να δεις τι χαρακτήρα έχουν. Τελείωσε, Ηλία. Αυτό θα είναι το ρητό, φίλε μου. Τελείωσε. Μπράβο, Ηλία.
1: Το Λαμπόμπα τον άκουσα χθες, φίλε. Τι ωραίο ο Λαμπόμπα.
0: Πουά, φίλε, ο τεράστιος σκυλοτάρχης δεν παίζεται με τίποτα ο γήπα του Ολύμπου, φίλε. Δεν παίζεται με τίποτα. Και σήμερα το πρωί, άμα τον έβλεπες πως τσάκιζε μια τεροπίτα χορτάρα, φίλε μου, και μια ζαμπόνα κασέρα στη Μαργαρίτα, θα πάθαινες πλάκα. Τον είδα live. Ναι, ναι.
1: Το έκανα, Νίκα. Έκανε κανένα εμφάνιση του έκανα.
0: Α, χθες το απόγευμα κέρασε καφέ το Λαμπόμπα.
1: Όχι,
0: ναι, φίλε, και όλο στο χωριό εκεί πέρα, όσοι ήταν στην πλατεία, τη κέρασε όλο ο φάρμα Καρανίκα.
1: Πώς δεν του κέρασε κανένα γύρο, γιατί είναι η περιπτώση του γύρου, Λαμπόμπα.
0: Όχι, γύρω τρώει από κάτω, όπω το λένε, γύρω τρώει από την Ελασσόνα.
1: Ναι, είναι επιλεκτικός δηλαδή.
0: Είναι επιλεκτικός στους γύρους, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα ήταν χθες για καφέ, να πούμε, λέει να σε κεράσω ένα ακόμα καφέ. Όχι, λέει, φτάνει, λέει ο κιλοτάρχης.
1: Και πάει στα νεύρα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Άρα, Ηλία, φαίνεται μου, αγαπημένε.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Να σε καλά, Ηλία μου.
1: Τα λέμε αύριο, άντε, καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία μου, καλημέρα. Λάζο, Λάζο, Λάζο.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάζο μου, καλημέρα, Λάζο.
2: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε μια χαρά. Τα χαιρετήματα έχεις από το μεγάλο γίγαντα, τη μεγάλη μορφή, τον Γιάννη, τον Μπότσαρη, τον Τουρκοφάγο.
2: Τον άκουσα πρωί-πρωί.
0: Τον άκουσε στο μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη, φίλε. Έχω πάθει πλάκα, φίλε. Τελείωσε, έλει. Γιάννης Μπότσαρης, ένας και μοναδικός. Με τη μουστάκα του.
2: Πετάει ο Μπότσαρης.
0: Πετάει ο Μπότσαρης. Τι κάνουμε, Λάζο, σήμερα, πώς καλοξημερώσαμε στην ηρωική Σικιά?
2: Καλά, όλα καλά, ρε φίλε.
0: Ο Μαμάτας είναι έτοιμος?
2: Σχεδόν. Είχα μια επικοινωνία πρωινή με τον Άκη. Θα επικοινωνήσουμε.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Τι βλέπεις σήμερα, Λάζο, εσύ με το μάτι σου, Αργεντινή Αγγλία?
2: Κοίτα, ρε φίλε, εμένα μ' αμέτρωναν μια Αγγλίδα και μια Αργεντίνα, την Αργεντίνα θα έπαιρνα.
0: Γουστάρω, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αγαπητέ μου Λάζο, μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Όπως και χθες, τι θα έπαιρνες, Γαλλίδα ή Ισπανίδα?
0: Ισπανίδα 1000%, φίλε μου, Ισπανίδα 1000% Λάζο, κάρκα. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι και δεν τον είπες από χθες, αγαπητέ μου Λάζο.
2: Αυτά.
0: Να είστε όλοι καλά, Λάζο μου, καλή Τετάρτη.
2: Άντε, χαιρετίσματα σε όλους, φίλε.
0: Γεια σου, Λάζο μου, γεια σου. Λάκη! Πάει ο Λάκης, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, αδερφέ.
0: Πατριαρχάρα μου!
3: Νίκο μου, καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα μου, καλημέρα, ρε Πατριάρχη.
3: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
0: Πού είσαι, Πατριαρχάρα μου?
3: Να, εδώ στο Βόλο.
0: Ωραία, φίλε μου, Πατριαρχάρα μου, ατελείωτε, μοναδικέ.
3: Τα απόγευμα Λάρισα, πρώτο Θεός.
0: Τα απόγευμα Λάρισα, Πατριάρχη μου.
3: Τα απόγευμα, πρώτο Θεός, ναι, ναι, ναι.
0: Και αύριο το απόγευμα είμαστε για την Αγία Μαρίνα και τον αδερφό Ρότσα, Πατριάρχη μου.
3: Πω. Εγώ θα πάω ίσως την Παρασκευή. Παρασκευή το απόγευμα ίσως πάω.
0: Άρα μεγάλε, τι κάνεις, Κώστα μου, πώς είσαι, φίλε μου?
3: Όλα καλά, αδερφό. Να βλέπουμε τους αγώνες τους ωραίους αυτούς.
0: Α, μπράβο, έτσι. Ξεχαρμανιάζουμε λίγο, φίλε μου.
3: Καλά. Μετά τι θα γίνει.
0: Άρα, φίλε, κάτι θα κάνουμε και μετά, μην μου βάζει, φίλε.
3: Όλα καλά, πώς πάμε?
0: Είμαστε καλά. Η Πατριαρχή να τι κάνει, Πατριάρχη μου?
3: Η Πατριαρχή να έχει ένα ψηλό ατύχημα.
0: Α, περαστικά, ρε φίλε.
3: Έπεσε στη δουλειά, χτύπησε το πόδι.
0: Αμάν.
3: Ποιος, εντάξει, τυχαίνουν αυτά.
0: Ψηλό έτσι, ψηλό σοβαρό?
3: Όχι, τίποτα, έτσι, εντάξει.
0: Α, εντάξει, τίποτα. Περαστικά, φίλε μου, περαστικά, Πατριαρχάρα μου, περαστικά, φίλε μου, περαστικά.
3: Λίγο μασάζ,
0: Α, μπράβο, κάντε μασάζ, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Κάντε μασάζ, πατριάρχη μου, κάντε, κάντε μασάζ.
3: Παυλάρα Θεσσαλονίκη, παυλάρα.
0: Παυλάρα, φίλε, άμα τον έβλεπε σήμερα, γαζώνει, έκανε γύρω-γύρω του κυκλικό, μπερδεύτηκε.
3: Τι άνοιγε, φίλο, πε το έφερε γύρω-γύρω, φίλο, άνοιγε την μπουγάλα.
0: Γύρω-γύρω, πιλαράκι, σε λέω τώρα. Άνοιγε, φίλο, άνοιγε, φίλο, φίλε μου. Άνοιγε, φίλο. Εσύ να σε καλά, πατριαρχάρα μου.
3: Καλημέρα,
0: Κώστα μου. Καλημέρα, Κωστάρα μου. Καλημέρα, φίλε μου, παιχταρά μου, παρακαλώ.
4: Έλα, καλημέρα, γιγαντά.
0: Ρε Στελάρα, ρε Στελάρα μου, ρε Στελάρα μου.
4: Τώρα θα κλαίνω όλα τα λάγια που θα πάρεις άδεια. Θα πάρτε άδεια.
0: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια.
4: Ναι, γιατί ξεχαρμανιάζουμε.
0: Άρε Στέλιο, άρχοντα, άρε Στέλιο.
4: Είχες τον τέτοιο ρε, το που βάζει το πρωί, τον με τα καλαμπούρια ρε.
0: Το Χάρι Κλίν.
4: Το Χάρι Κλίν, τα κορδόνια στον κόλο, τον αθάλο του.
0: Άρα Στελάρα μου, ήγετα, ηρωικό.
4: Ήγετα εκεί,
0: κρυφτός
4: φρούτα. Φρούτα να έχουμε.
0: Έτσι.
4: Γιατί ο μήνας έχει 15.
0: Άστα να πάνε Στέλιο. Ξεμείναμε Στέλιο, ξεμείναμε. Πάκουαν έπαιδε, χαιρετήματα.
4: Ξεμείναμε, αλλά λίγος είναι ο καιρός ακόμα ρε.
0: Οπ
4: 47% 37% λίγο.
0: 107% Στέλιο, 107%.
4: Όχι 47.
0: Έλα ρε φίλε. Τσούρε λάκι, έπαιρνε λάκι πέσον. Τσούρε λάκι. Στέλιο, κλείνομαι, να είσαι καλά φίλε μου. Κλείνομαι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε τη Θεσσαλία.
0: Ξηρός. Ξηρός. Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρε ξηρέ μου.
5: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Είμαστε καλά Δημητράκη μου. Εσείς πως είστε.
5: Καλά. Σε όλα τα παιδιά καλημέρα.
0: Να είστε όλοι καλά Δημήτρη μου.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ Δημήτρη μου, να δώσεις χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά Δημήτρη.
5: Έγινε, να πάρει και τον Τίνο να σου πει και αυτός μια
0: καλημέρα. Φέρε και τον Τίνο να πει για καλημέρα ρε.
6: Καλημέρα Χαρμάνη.
0: Την ώρα μου, καλημέρα γίγαντα.
6: Καλή Τετάρτη, όμω θα το κατάρτι ρε αδερφέ.
0: Μέρα το αντάρτι φίλε μου, να σε καλά την ώρα μου.
6: Ναι. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα την ώρα μου, παρακαλώ. Αυτός πάει, τούτος πάει, εκείνος πάει, τούτος εδώ, πούτος, να τους... Λάκη μου!
7: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάκη μου και καλή Τετάρτη να είσαι καλά Λάκη μου!
7: Πίσε, καλά όλους.
0: Καλημέρα Λάκη, ζήτω η γόνη, τα βέλη του τριγόνη. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα Νίκο.
0: Συνέλληνα, καλημέρα ραντεβού. Καλημέρα Κωστάκη μου.
8: Θα πάω στα παιδιά μετά,
0: θα σας χαιρετίζω. Χαιρετίζω μετά, έτσι μπράβο, Κωστάκη, παρακαλώ.
8: Μπουρλότο, καλημέρα φίλε, καλημέρα.
0: Μπουρλότο, Λευτέρη, μπουρλότο. Μπουρλότο, ρε φίλε, μπουρλότο.
8: Χαιρετίσματα του Τασάρα.
0: Ανταποδίδω.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λευτέρη, γίγαντα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούζου και κανένα τον ανήφθο του Τραβάιφ Τσόρλο. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Φτάσαμε στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τα αρχιά το πρωί. Πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, παλιτικά μας θα είναι. Καλή δύναμη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ! Χαρούκου!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού.
11: Σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.
2: Έφτασε, καλημέρα. Έφτασε 15 Ιουλίου 2026. Νίκο, με έχεις καταλάβει ότι είμαστε στη μέση του καλοκαιριού.
3: Το κατάλαβα και το παρακατάλαβα, Βάσο, και είμαι πολύ συγκινημένος, διότι με το ένα πόδι είμαι φευγάτος.
2: Είσαι φευγάτος, αλλά
3: πρώτα
2: είμαστε,
3: ο Θεός.
2: Έχουμε ήδη διανύσει το μισό καλοκαίρι.
3: Πάει δηλαδή, το μισό καλοκαίρι, δεν μιλάγαμε
2: για το Πάσχα, σαν προχτές μιλάγαμε για τα
3: Χριστούγεννα. Ναι, εμείς κοιτάξτε, το καλοκαίρι το καταλαβαίνουμε, το παίρνουμε άδεια, αγαπητοί μου. Καλά, Βάσο, και αυτό και λέμε τώρα, πέρασε το μισό καλοκαίρι, ωραία, είναι μια εβδομάδα ακόμα, για και χαρά σας.
2: Ναι, έτσι λέει κάθε φορά, μια εβδομάδα ακόμα, δύο εβδομάδες ακόμα, μου δίνει ημερομηνίες.
3: Από εδώ και πέρα, Βάσο, θα χαιρετάς μαναχής εδώ πέρα.
2: Τι, εσύ, ναι, αλλά άλλο μου λες τη μια μέρα, με έχεις κουφάνει, με έχεις
3: τρελάνει. Καλά, θα δεις.
2: Καλομελέτα και έρχεται. Χαίρομαι να μου πεις πότε. Εγώ μόλις δώσω την ημερομηνία.
3: Μόλις περάσει, τελειώσει η επόμενη εβδομάδα, νιάου νιάου βρεγατούλα, με τη ροζ μητούλα μετά.
2: Όχι, και που μου έλεγες. Α, θα δούμε, εντάξει, καταλάβατε τώρα. Με έχει δηλαδή στην τσίτα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί το να σε έχει άλλου αγωνία και ένα ενδιαφέρον. Και μετά σου σκάει το ωραίο την είδηση και σου έρχεται θείο δώρο. Τα ξέρει αυτά ο Χαϊδάς όσο κανένας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το Αγίου Βλαδιμίρου, του βασιλέως της Ρωσίας, των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, των Μεγαλομαρτύρων.
3: Βλαδίμηρος Πούτιν.
2: Γιατί έγινε ο Πούτιν Βλαδίμηρος, έτσι από μόνο σου? Ναι. Λοιπόν, και επίσης άκουσα με να σου πω, έχω να σας πω ειδήσεις, γιατί οι Ολλανδοί είναι ψηλότεροι 20 εκατοστάλων των άλλων φυλών. Γιατί οι Ασιάτες είναι κατά 90% μύωπες. Γιατί οι Αφρικανοί έχουν αντοχή, θα σας τα πω όλα αναλυτικά μετά να ξέρετε.
3: Και να μας πεις, Βάσο, εάν το έχεις πει αυτό, γιατί οι Ρωμά δεν φοράνε γυαλιά μυωπίας.
2: Θα σου το πω.
3: Α, μπρο, έτσι. Να. Αυτό
2: το εξηγεί.
3: Ναι, ναι, δεν εξηγεί ούτε αυτή η απορία.
2: Όχι, όχι, είναι στην κατηγορία και των Αφρικανών που έχουν πολύ υψηλή όραση, γιατί ζουν στη φύση, στο περιβάλλον, δεν ασχολούνται με οθόνες. Κατάλαβες? Ενώ οι Κινέζοι είναι όλη μέρα κάτω από μία οθόνη, τεχνολογία και τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και έτσι οι Ασιάτες, που είναι εξελιγμένοι στην εξέλιξη και στο μέλλον, είναι κατά 90% μύωπες, Νίκο μου. Κατάλαβες, Νίκο μου? Μπράβο. Ενώ οι Ασιάτες που ζουν στα βουνά, Νίκο μου, έχουν άλλοι, αλλά δεν είναι μυωπές, Νίκο μου. Αυτοί και όλες οι μοναχοί που ζουν, οι ασκητές στα βουνά, όπως και στο Έβερεστ, Νίκο μου, που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στα υψηλά, στα υψόμετρα, τα πολύ απαγορευτικά για μας τους απλούς πολίτες που θέλουμε, όσοι θέλουν να ανέβουν στο Έβερεστ, κάνουν άσκηση 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα, για να μπορέσουν να αντέξουν το υψόμετρο, ενώ της περιοχής ανεβοκατεβαίνουν σαν να ανεβαίνουμε εμείς και να κατεβαίνουμε τη σκάλα μας. Κατάλαβες, Νίκο μου, έχω πάρα πολλά να σου πω, πάρα πολλά. Και βεβαίως θα σου πω γιατί οι Ολλανδοί είναι κατά 20 εκατοστά μέσων όρων οι ψηλότεροι ever του κόσμου. Και ποιοι ακολουθούν, μάλιστα, και ποιοι ακολουθούν. Λοιπόν, έχω να σας πω αυτά. Έχω να σας πω για... Ναι, Νίκο. Καλά, να συγχαρούμε καταρχάς τον Μιχάλη τον Τζακίρη. Αναλαμβάνει αντιπρόεδρος στην Πινακοθήκη. Στην Δημοτική Πινακοθήκη, Μουσείο Γάμα Γιώτα Κατσίγρα.
3: Ναι.
2: Να είναι καλά. Εγώ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί του. Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος βλάχος, έτσι, με όλη τη σημασία της λέξεως. αλλά άνθρωπος ευγενής, ήπιον τόνων, είναι, έχει αιμονές στο να παράξει αυτό που θέλει να παράξει το έργο, είναι γενικώς αποδεκτός και αγαπητός από όλο τον κόσμο. Εγώ το εύχομαι καλή θητεία, ξέρω ότι η θητεία του θα είναι ήρεμη, γιατί δεν δημιουργεί εντάσεις, κατάλαβες Νίκο? Είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα σε ένα χώρο όπως είναι η Πινακοθήκη και έχει και τα πολλά τα δικά της τα στεγανά.
3: Θα παίρνει και αυτός μισθό αντιδημάρχου, τώρα τι μισθό θα παίρνει?
2: Δεν νομίζω ότι πληρώνει το πρόεδρο της Πινακοθήκης.
3: Τι πώς θα πάει, πρόεδρος έτσι μόνο για τη φιγούρα βάζω.
2: Μπορεί να έχει και αυτός έξοδο παράστασης.
3: Α, μάλιστα, είναι ανάλογα την παράσταση. Ναι.
2: Είναι που λέει ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει να το ευχηθούμε να πάει καλή θητεία. Ασχολείται με τα κοινά δεκαετίες τώρα, αγαπητός φίλος. Και χθες είχαμε και δημοτικό συμβούλιο, Νίκο. Είχαμε εκεί προϋπολογισμούς, πράγματα, ιστορίες, οικονομικά θέματα, Νίκο μου. Και δυστυχώς, Νίκο μου, ακόμα Νίκο μου, δεν ξέρεις, Νίκο μου, αν θα γίνει το παζάρι, Νίκο μου.
3: Μην μιλες τέτοια πράγματα,
2: δεν ξέρω,
3: ρε,
2: Νίκο,
3: βάσου, ρε. Δεν θα γίνει το παζάρι.
2: Δεν ξέρω, Νίκο. Τα πράγματα είναι από πολλές μεριές.
3: Δεν γίνουν τέτοια πράγματα. Βάσου.
2: Από πολλές μεριές περίεργα. Και τι θα σου πω περίεργα. Η υπόθεση της γνωστής οικογένειας των συμπολιτών μας εδώ πέρα έχει ανοίξει τον οσκό του όλου. Πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτική σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας, η κυρία Σωτηρία Μπακαλάκου, ζητά την παρέμβαση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πρόσεξε, για τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται αποκλειστικά και με περίεργους τρόπους της εμποροπανηγύρισης της χώρας.
3: Ποια το είπε αυτό?
2: Αυτό το είπε επίσημα η κυρία Σωτηρία Μπακαλάκου, πρώην αντιδήμαρχος.
3: Υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, βάζουν.
2: Η οποία είπε κιόλας ότι υπήρξα και εγώ θύμα αυτού του κυκλώματος και είναι μια προσωπική μου ταλαιπωρία την οποία θα αντιμετωπίσω κατά μόνας.
3: Υπάρχουν τέτοια κυκλώματα.
2: Αλλά ζητώ από την ΚΕΔΕ, καλά μιλάμε Νίκο, δεν ξέρεις τι λέει. Λέει ότι αυτά τα κυκλώματα της εκμετάλλευσης των εμποροπανηγύρεων είναι συγκεκριμένα και μοναδικά, γιατί ως κύκλωμα δεν επιτρέπουν σε άλλες επιχειρήσεις να επέμβουν και να πάρουν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία για το στήσιμο των εμποροπανηγύρεων.
3: Δεν βρίσκω σύννεφο να πέσω βάσο.
2: Το ξέρω, Νίκο μου, ούτε εγώ βρίσκω, γιατί στεναχωρήθηκα. Και έχοντας υπόψη ότι χθες το Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Νταΐς ανέβασε το θέμα το τι θα γίνει με το παζάρι, εμείς λέγαμε ότι μιας και ήταν και οι δύο δημοπρασίες άκαρπες, Νίκο, για το ποιος θα φτιάξει το παζάρι, γιατί πλέον σε εμάς είχε αλλάξει τελείως το σύστημα εδώ στην Λάρισα. Δεν γινόταν από το Δήμο τα τελευταία χρόνια. Τα έκανε ο εργολάβος που ανελάμβανε όλο το στήσιμο του παζαριού, πληρώνοντας για την κατάληψη του χώρου στο Δήμο 300.000 ευρώ. Και αυτό, that's it. Με την αρρωγή των υπηρεσιών του Δήμου. Βεβαίως, γιατί και η καθαριότητα και οι τεχνικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρολόγοι και όλοι ήταν εκεί παρόντες, και η αστυνομία, οι δημοτικοί παρόντες απίκο για την ευρυθμή λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Και επειδή την εμποροπανήγυρη, εγώ νομίζω ότι η εμποροπανήγυρη της Λάρισας ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, γιατί πώς και πώς το περιμένουμε, Νίκο, πώς και πώς το περιμένουμε το παζάρι της Λάρισας. Δεν ξέρω, για πρώτη φορά βλέπω την αντιπολίτευση του Δήμου Λαρισαίου να σηκώνει σημαία.
3: Και τι, η αντιπολίτευση δεν θέλει να γίνει το παζάρι?
2: Θέλει να γίνει.
3: Α, και θέλει να γίνει.
2: Και είχε πει κιόλας, είχε κάνει και πρόταση να το διεκπαιρώσει ο Δήμος, όπως έκανε όλα τα χρόνια. Γιατί και η γνώση υπάρχει στο Δήμο.
3: Αλλήμον, άμα δεν έχει γνώση ο Δήμος, ποιος θα έχει, αγαπητοί μου?
2: Και οι υπηρεσίες υπάρχουν, όπως υπήρχαν και θα υπάρχουν. Έτσι, αλλά και μπορεί ο Δήμος να αναθέσει το στήσιμο των παραγκών και μόνον, και τα υπόλοιπα να τα αναλάβει ο Δήμος. Τώρα, λέει όμως το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφούσα παράταξη, λέει ότι μπορεί τώρα, μιας και ήταν άκαρπες και οι δύο πληστηριασμοί δημοπρασίες, να το αναθέσει σε κάποιον έτσι ονομαστικά και να πει έλα πάρε το παζάρι και φτιάξ' το. Δώσ' μου 300.000 και ανέλαβε τα πάντα. Να πούμε ότι ένα παζάρι που μέχρι πρότινος έδινε όταν τη διαχείριση είχε ο Δήμος, πάνω από καθαρά 600 με 700 χιλιάδες. Αν προσθέσεις και το Λούνα Πάρκ, έφτανε και το 1 εκατομμύριο.
3: 1 εκατομμύριο?
2: Βεβαίως.
3: Ωραία.
2: Και αυτά είναι σκρίπτα μάνεν που λέω, γραπτά που μένουν και
3: γραπτά που,
2: που
3: μένουν,
2: και τα οποία μπορεί να στα επιβεβαιώσει και ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος έφερε το παζάρι πάλι στη Λάρισα, ο κ. Τζανακούρης.
3: Αυτή που γινόταν στη Γιάννουλη τότε.
2: Μπράβο, μπράβο. Που... Λοιπόν, ένα παζάρι.
3: Μέσα στη σκόνη, θυμάμαι εκεί στη Γιάννο, λοιπόν.
2: Ένα παζάρι με μεγάλη ιστορία. Το παζάρι ήταν στο ποτάμι, στην κήτη του Ποινιού ποταμού, εκεί που είναι τώρα.
3: Τι ωραίες στιγμές εκεί στο Αλκαζάρ, το παζάρι ήταν ιστορία.
2: Στις σκάλες και άνοιγαν οι παράγκες.
3: Κατέβαινε στις σκάλες, έβλεπε εκεί ήταν.
2: Στο βάθος ήταν αριστερά. Αριστερά στο βάθος οι χαλβάδες.
3: Κοίταξε τώρα, μόλις κατέβαινε δεξιά βάσο, τώρα εκεί που είναι το κηπουθέατρο, παλιά ήταν το μαγαζί που ήταν εκεί πέρα, που είχε ένα τσουμπόξ και τα λοιπά. Και στο παλιό το παζάρι εκεί πέρα πήγαινε και έπαιζε ο μεγάλος μουσικός της Λάρισας, ο Γιάννης ο Διαμαντάς το βράδυ.
2: Από
3: τι γινόταν εκεί μέσα, να πούμε, χαμός γινόταν. Τα θυμάμαι σαν τώρα.
2: Μετά που ήταν μετά το που τελείωνε ο διάδρομος και που πήγαινε δεξιά-αριστερά οι παράγκες, που ήταν μετά αριστερά-αριστερά
3: στο γύρο του θανάτου πήγαινε.
2: Στη σειρά ήταν χαλβαδοποιή.
3: Και κλαριτζίδες πήγαιναν εκεί πέρα.
2: Ήταν
3: τότε
2: το Λούνα Πάρκ και γύρω-γύρω από το Λούνα Πάρκ οι ψισταριές.
3: Τι ψισταριές, τι κλαρίνα, τι ωραία πράγματα. Τι βελέτζες. Θυμάμαι τότε φέραν και βελέτζες. Τότε εκεί πέρα είχαν βελέτζες τέτοια.
2: Ναι, και πριν το παζάρι το πρωί κάτι εκεί γινόταν ζωοπανήγυρης, Νίκο.
3: Κάποιες
2: ώρες το πρωί εκεί που είναι τώρα το πάρκινγκ απέναντι από το κολυμβητήριο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Και μετά, Νίκο, πήγε στη Γιάννουλη, όπου έγινε εκεί που είναι τώρα, έμπροσθεν του κημητηρίου της Γιάννουλης.
3: Στη Γιάννουλη δεν, έκανε, δεν μ' άρεσε καθόλου,
2: δεν
3: γιατί
2: πήγαινε.
3: Είχε πολύ σκόνη εκεί πέρα, να πούμε και τα λοιπά.
2: Και ήταν και μικρό, δεν ήταν τώρα παζάρι αυτό. Και λέει ο Τζανακούλης, το παζάρι ξεκίνησε στη Λάρισα, θα επιστρέψει στη Λάρισα.
3: Και ήρθε εδώ σε υπέροχο χώρο, έτσι.
2: Και μεγαλούργησε το παζάρι της Λάρισας. Λοιπόν, ας δούμε, θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι.
3: Κοίταξε,
2: όχι,
3: ωραίο είναι,
2: Νίκο,
3: να κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα, να τα κρατάμε.
2: Το παζάρι της Λάρισας πρέπει να δοθεί, αν θα δοθεί, σε ποιον θα αναλάβει να κάνει τις παράγκες, έτσι, μέσα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή τις επόμενες ημέρες.
3: Ναι, πρέπει να γίνει το
2: γιατί
3: γρήγορα.
2: Εμείς τον Αύγουστο που θα έχουμε διακοπές, ας πούμε, το παζάρι πρέπει να στηθεί. Το Σεπτέμβριο έχουμε παζάρι.
3: Και μετά το παζάρι, 24 παζάρι, και μέσα στο παζάρι θα γίνουν και οι εκλογές φέτος. 27 Σεπτεμβρίου.
2: 27 θα γίνουν, λες.
3: Το είπε ο Μάντης Κάλχας χθες.
2: Φαντάζεσαι, άμα δεν γίνει το παζάρι, θα μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.
3: Αποκλείεται να μην γίνει το παζάρι. Γιατί να μην γίνει το παζάρι, θα βλέπεις εκεί πέρα, κοίταξε.
2: Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.
3: Θα είναι το καλύτερο των πολιτικών. Θα πηγαίνουν και θα μιλάνε στο παζάρι.
2: Ό,τι θέλω να πω, είναι επίκαιρο και θα είναι θυμωμένος ο κόσμος και θα δώσει μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Και αν οι δημοτικές εκλογές του 2028, Νίκο μου, το 28 δεν θα είναι. Ναι, αν οι δημοτικές εκλογές, ναι, κάτσε, γίνουν και αυτές Σεπτέμβριο, Νίκο, όπως έγιναν οι προηγούμενες που απεχώρησε ο κύριος Καλογιάννης, Νίκο μου, Σεπτέμβριο, και δεν γίνει το παζάρι, Νίκο μου, Σεπτέμβριο, μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Λοιπόν, Νίκο, χθες το απόγευμα είχαμε και φωτιά στο πεδίο βολής στον Αμπελώνα. Απείλησε και πνημμύο στάσιο. Συνεχίζει ακόμα μέχρι χθες το απόγευμα. Έκαιγε ακόμα η φωτιά στη μονάδα ανακύκλωση στο Μορφοχώρι. Και εγώ θέλω να πω τώρα κάτι. Αυτή η διαδρομή από τη Λάρισα μέχρι Τύρναβο και δεξιά Αμπελώνα Φαλάνης έχει κάθε μέρα και μία φωτιά. Και ξέρεις πού? Στο δρόμο πάνω, Νίκο. Στο δρόμο πάνω, Νίκο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί με τα χωράφια, με τα χορτάρια, με το ένα με το άλλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε, ελπίζω να μην το δούμε, αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός, Νίκο μου, σήμερα μίλησε ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας.
3: Τι λέει ο φίλος μου ο Φάνης ο Χατζηγρίβας?
2: Συνέπλευσε με τον κύριο Φάνη Τακούδη που μίλησε χτες και είπε ότι μια μέρα ζέστης και μετά απότομη δροσιά, αλλά αυτό θα γίνει μετά το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα κορυφωθεί η ζέστη και αμέσως μετά από 21 του μηνός, 20-21 θα έχουμε κορύφωση ζέστης και 22 δηλαδή Τρίτη θα έχουμε, Νίκο μου, πάρα πολλές βροχές και συνεχόμενες. Όμως σήμερα έχουμε άκρος καλοκαιρινό καιρό στους 37 βαθμούς, λέω εγώ.
3: Ναι, λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα που είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 15, ηλιοφάνεια κάργα, 36 με 37 βαθμούς, βουλωμένο γράμμα διαβάζει βάσο. Λοιπόν, αύριο, Πέμπτη, παρακαλώ, 16 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμούς, παρακαλώ. Παρασκευή της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 18 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά ζεστή η εβδομάδα αυτή. Κυριακή 19 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, παραλίες, πλατσαπλούτσα και δώστα και φύγαμε, 38 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή. Δευτέρα 20 Ιουλίου, τα ηλιός, αγαπητοί μου Βάσο. Λοιπόν, συγκρατήσου λίγο, ηλιοφάνεια. Μπορεί να χτυπήσουμε 40 τη Δευτέρα.
2: Α, μπράβο.
3: Ναι, έτσι, μπράβο, να το ευχαριστηθούμε λίγο. Και δείχνει τώρα με τα σημερινά δεδομένα ότι η Τρίτη 21 Ιουλίου είναι τσουρουφλάι 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλά, εδώ γιατί είμαι επί 21 μετά τις 21.
3: Το μυαλό του και μια λίρα. Εμένα εδώ πέρα το σύστημα δείχνει ότι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα.
2: Απότομη δροσιά με επεμένα μετά τις 21.
3: Να προσέχω τις απότομες τροφές πες τους. Πάντως Τρίτη 21 Ιουλίου σύμφωνα με τα σημερινά.
2: Μπορείς να δεις και Τετάρτη 22, φτάνει.
3: Ναι, όχι. Μέχρι εδώ είναι Τρίτη 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 40 με 41.
2: Γιατί αυτό λέει ο κύριος Χατζηγιάννης.
3: Να μην σου πω 40.
2: Μέχρι και 20-21 θα έχουμε καύσωνα.
3: Θα κοιτάξω λίγο για την κυρία Σουλτάνα τώρα, να δω. Για την κυρία Σουλτάνα.
2: Μετά από το μυρδροσιά από την Τετάρτη.
3: Η κυρία Σουλτάνα μας, λοιπόν, για να δούμε μέχρι πού φτάνει Κυριακή. Τα ίδια πράγματα λέγει η κυρία Σουλτάνα, αγαπητή μου Βάσο.
2: Μέχρι και 21.
3: Ναι. Τσουρουφλάει Δευτέρα Τρίτη. 20-21 θα είναι λίγο τσουρουφλιστά τα συστήματα. Oh. Αλλά θα τα ξεπεράσουμε.
2: Oh.
3: Ας είναι καλά ο Άγιος Κλιματιστικός.
2: Ο Άγιος Κλιματιστικός και αν είναι και ποιοτικός, έτσι. Γιατί, άμα δεν έχει
3: καλά, εμάς εδώ πέρα είναι σαράβολο από το 1990.
2: Άμα δεν έχεις Άγιο Κλιματιστικό. Λοιπόν, κορυφώνεται η κόντρα ζωής Κωνσταντοπούλου με τον η μήνυση που της έκανε ο κύριος Αχιλλάς Νταβέλης. Ο απερχόμενος, χαμός, έτσι, ήρθε η ασυλία της από την Επιτροπή Οδοντολογίας της Βουλής. Αποφάσισε λοιπόν την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και επειδή, Νίκο μου, η μήνυση έγινε στη Λάρισα, θα δικαστεί εδώ στη Λάρισα με κατηγορό τον κύριο Αχιλλέα Νταβέλη και κατηγορουμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Στο εδόλιο,
2: και επειδή, Νίκο μου, είναι δικηγόρος στη δουλειά της, θα δικαστεί σε εφετείο, Νίκο μου.
0: Σε εφετείο,
2: Νίκο μου, θα δικαστεί. Βέβαια, και οι δικαστές της Λάρισας αλλά και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προσέφηγαν στη δικαιοσύνη και για εκείνους ήρθε η ασυλία για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ το μόνο που έχω να πω, Νίκο, ότι θα δούμε πάρα πολλά δικαστήρια να είναι κατηγορημένη η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί άνοιξε και εκεί ο ασκός, έτσι. Μέχρι τώρα εκμεταλλευόταν τη βουλευτική ασυλία και τώρα δυστυχώς η Βουλή δεν άντεξε και άρχισε και τις αερεί κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, τη βουλευτική ασυλία. Τι έχουμε να δούμε? Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει ο συνήγορος του κυρίου Νταβέλη, η ομάδα των συνηγόρων του κυρίου Νταβέλη, να είναι του επίπεδου της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν πρόκειται να αφήσει άνθρωπο να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, Νίκο, δεν θα δεχθεί συνήγορο. Θα ζητήσει σίγουρα η ίδια να μιλήσει, γιατί ποιος άλλος έχει το δικό της πλεονέκτημα να αφήνει άνθρωπο να μην αφήνει άνθρωπο
3: και να μιλήσει. Και αν αρχίσει αυτή να μιλάει,
2: θα
3: κοιμηθούν οι δικαστές.
2: Εδώ το θέμα είναι, αν και πιστεύω ότι και οι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεκαθαρίσουν και γνωρίζουν. Δεν νομίζω ότι περιμένουν μια κρωματική διαδικασία για να δουν μια συμπεριφορά ήθους ή αήθη. Κατάλαβες? Τέλος πάντων, θα μου πεις τι λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν ένορκος, θα χρειαζόταν να πας στο δικαστήριο για να κρίνεις. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Λοιπόν, έχουμε και αυτό. Οπότε θα δούμε πότε θα γίνει, πότε θα είναι και πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση. Έχουμε και τέτοια δικαιοσύνη στον τόπο μας που για τη μία μέρα είσαι κατηγορούμενος και δικάζεσαι μετά από 2 χρόνια για την κατηγορία που είχες πριν 2 χρόνια. Ναι. Αυτά τα νέα από εδώ της Αλεξάνδρας όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα. Δεν βλέπω τίποτα άλλο, Νίκο, στην τοπική επικαιρότητα.
3: Όλα μέλη γάλα, Βάσο.
2: Το μόνο που μου έκανε εντύπωση, έγινε απολογισμός του έργου της μισής θητείας της περιφέρειας Αττικής του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι από αυτά που σας είχα υποσχεθεί στη μέση της θητείας έχω ήδη υλοποιήσει το 60% των όσων υποσχέθηκα.
3: Και τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, μαχαίρια να καταπιεί βάσου.
2: Θέλω να δω οι άλλες περιφέρειες τι απολογισμό και τι είναι αυτά που υλοποιούν, γιατί ακούμε πάρα πολλές ειρήνες, έργα να δούμε ποια είναι. Και με πρόφαση, Νίκο μου, τη γέφυρα του Παλαιόπυργου. Έτσι, που υποτίθεται ότι έχει δοθεί μέχρι και έχει αναλάβει μέχρι και εργολάβος εδώ και 3 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Και επειδή δεν είναι μόνο ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αποφασίσει να κλείσει και τελείως τη γέφυρα, να μην έχουν πρόσβαση τα οχήματα και οι πεζοί, δεν το κάνει, γιατί υποχρεώνει τους κατοίκους. Είδες τι έλεγε στη συνέντευξη, ερημώθηκε η περιοχή μας. Για να πάνε από τη μία μεριά στην άλλη πρέπει να διανύσουν 50 χιλιόμετρα κάνοντας κυκλική διαδρομή, Νίκο. Τώρα καταλαβαίνεις τα 50 χιλιόμετρα το κόστος για κάθε άνθρωπο που θέλει καθημερινά να πέρασει.
3: Και είδαμε χθες και κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες που κάποιοι διακινδυνεύουν και τη ζωή τους και περνάνε με τα αυτοκίνητα από την γέφυρα του Παλαιοπύργου.
2: Εγώ είδα και με τρακτέρ αναγκαστικά, λέει ο άνθρωπος τι να κάνω, λέει. Τι να κάνω, λέει, κάνω την προσευχή και περνάω. Και αν δεις, Νίκο, στο σημείο της τομής της γέφυρας, εκεί που άνοιξε η γέφυρα, υπάρχει, Νίκο, μια χωάνη κάποιων εκατοστών, έτσι. Βλέπεις κάτω το κενό. Αλλά τι γίνεται, σου λέει, το περνάει η ρόδα. Έχουν ρίξει και κάτι μπάζα εκεί πέρα, κάτι έχουν ρίξει για να το κρατάει. Έτσι, είναι τελείως ανασφαλής αυτή η κατάσταση και εύχομαι, επειδή ξέρω ότι ανοίξει στην περιφέρεια αυτό το έργο, εύχομαι να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, εύχομαι να μην γίνει κανένα ατύχημα ούτε από πεζό ούτε με όχημα, γιατί εγώ ένα άνθρωπο να περνάει και με τρακτέρ. Έτσι, άσε που έχει ερημώσει η περιοχή εκεί, οι κάτοικοι της, του χωριών λένε ότι εκεί που είχαμε κόσμο τώρα ερημώσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το δούνε, να μην κλαίμε και να λέμε μετά σας τα λέγαμε. Ναι.
4: Για να ακούσουμε τον φίλο μας τον Λεωνίδα.
2: Καλημέρα Λεωνίδα.
5: Καλημέρα κύριε Βάσο, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, να αυτά λέμε.
5: Μπράβο, να είστε καλά, σας ενοχλούμε, αλλά πρέπει να πούμε και εμείς 5 πράγματα. Απλά εσείς τα λέτε λίγο πιο καλύτερα, πιο μορφωμένα. Ναι, που λέει ο Νίκος. Ωραία, εντάξει, καλά και η περιφέρεια έχει πολλά θέματα να... Αλλά επιτρέπει τώρα αυτήν η γέφυρα εδώ και 3 χρόνια.
2: Όχι αγόρι, όχι Λεωνίδα, γι' αυτό το λέω.
5: Έφυγε ο ένας περιφερειάρχης, έφυγε ο άλλος. Ωραία, κάντε κάτι, δηλαδή πότε, όταν θα θρυνήσουν
2: τίποτα. Κοίτα να δεις, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι η καταστράφηκε και έπεσε η γέφυρα με τις πλημμύρες του Ντάνιελ.
5: Ναι, ο Ντάνιελ λοιπόν, πόσα χρόνια που έγινε.
2: Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι άμεσα δημοπρατήθηκε η γέφυρα από ό,τι δίνουν τουλάχιστον τα στοιχεία και οι πληροφορίες. Και ανέλαβε εργολάβος, ο οποίος εργολάβος έχει να πατήσει 3 χρόνια. Πιθανόν, επειδή ξέρουμε πως είναι τα πράγματα στον τόπο, στην Ελλάδα γενικότερα, πιθανόν να έκανε κάποιος άλλος ένσταση που να διεκδικούσε και λέω αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί το κακό σενάριο είναι να διαφόρησε η πολιτεία, η περιφέρεια και να έμεινε εργολάβος στις Δάφνες. Το κατάλαβες, όταν προλάβει να πάει και να το πάρει. Όπως γίνεται και στην πόλη της Λάρισσας. Ένας εργολάβος επί Καλογιάννη ανέλαβε όλα τα έργα της Λάρισσας για τους δρόμους, τους κυκλικούς κόλους.
5: Και τώρα ο καινούργιος δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Δεν μπορεί να προλάβει, κατάλαβες. Γιατί λέει ο εργολάβος, δεν βρίσκω λέει προσωπικό.
5: Κυρία Βάσο, εγώ σε φωνώ.
3: Λεωνίδα, μισό λεπτό. Θυμάμαι σε μια πρόσφατη πριν από 2 εβδομάδες περίπου επικοινωνία με την κυρία Γκαλιού ότι το θέμα της γέφυρας του Παλαιόπυργου κολλάει κάπου στην πολιτεία.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι εκτός λοιπόν, αυτό είναι το καλό σενάριο, Νίκο, αν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα στην πολιτεία πού να κολλάει, στο να μην δώσει τη χρηματοδότηση αφού ο εργολάβος θεσμοθετήθηκε. Και τι κάνει η διοίκηση εδώ η περιφέρεια?
5: Τίποτα, τίποτα. Εγώ
2: κάτσε με συγχωρείς δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά.
5: Από ό,τι βλέπω κυρία Βάσο και λίγο τα μεγάλα τα αδερφικά τα κανάλια και αυτά, λίγο που τα έχουν καθαρίσει. Εγώ πιστεύω με το δικό μου μυαλό ότι αν γίνει ξανά μια πλημμύρα καλή, τρεχάτε ποδαράκια μου. Έχουν καθαρίσει λίγο τις κήτες, λίγο τις γέφυρες από κάτω.
2: Δίκιο. Έχουμε και πάρα πολλοί έχουν κάνει και, πώς το λένε, που παίρνουν νερό παράνομα. Πάρα πολλοί καλλιεργητές, έτσι.
5: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Αυτά όμως η περιφέρεια δεν πρέπει. Κοίτα, εγώ θα το κάνω λίγο στην πλάκα τώρα, χωρίς να θίξω κανένα.
2: Εδώ στην Ελασσόνα πετάγανε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες τα απόβλητά τους και λίμεναν όλο το νερό και κάνανε επί προηγούμενης περιφερειακής αρχής τα στραβά μάτια, έτσι.
5: Εννοείται, πάντα υπάρχουν αυτά. Απλά λίγο εγώ να πω τον κύριο Κουρέτα με την καλή έννοια. Κύριε Κουρέτα, λίγο, αφήστε και λίγο το γυλαίκο, αφήστε και λίγο τις διαλυματικές και προσέξτε καλύτερα τον τόπο μας. Με την καλή έννοια το λέω, δεν κατηγορώ.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι είναι απλωμένες. Έχει απλώσει σε πάρα πολλά μέτωπα τις δραστηριότητες.
5: Έχει απλώσει, αλλά θέλουν έργα, όχι μόνο λόγια.
2: Απλά εγώ, εάν έχει κολλήσει στην πολιτεία, δεν ευθύνεται ο κύριος Κουρέτας. Καταλαβαίνεις, θα λέω Λεωνίδα να είμαι απόλυτα δίκαιο. Γιατί και εγώ καταφέρουμε κατά τις περιφέρειες και τις υλοποίησεις των έργων της περιφέρειας, αλλά όπως λέμε πάντα, ας κάνουμε καλό ρεπορτάζ να δούμε πού κολλάει η υπόθεση για να ρίξουμε και τις ευθύνες.
5: Απλά, παιδιά, μερικές φορές μας πίνει το δίκιο. Λέμε πού ζούμε, τι πληρώνουμε, γιατί όλοι μας πληρώνουμε.
2: Μα εγώ χθες βλέποντας το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, σε εθνικό επίπεδο, γίναμε το νούμερο ένα, το ξέρεις.
5: Εντάξει, παιδιά.
2: Λοιπόν, τρομοκρατήθηκα, γιατί ναι, μεν είναι στον τόπο μας, αλλά καμιά φορά Λεωνίδα και εμείς ξεχνιόμαστε.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην σας τρώω τον χρόνο, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και αν ακούει κάποιος από εκεί, Θεού θέλοντος.
2: Έτσι, να πιάσει το από
5: εκεί. Να είστε καλά, καλή μέρα.
2: Θα πάρουμε την κυρία Γαλιού να μας απαντήσει.
5: Ευχαριστούμε πολύ
2: και
5: άλλη μια φορά, κυρία Βάσου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς.
5: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν, Νίκο, έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας. Έχουν απόλυτο δίκιο, διότι σου είπα εγώ χτες είδα τους ανθρώπους να περνούν σε αυτή τη γέφυρα και τρόμαξα, Νίκο. Έκανα το σταυρό μου και λέω με τι ευθύνη περνάει ο άλλος. Σου λέει ακόμα ρισκάλω και τη ζωή.
3: Κοίτα, εδώ έχουμε μάθει.
2: Ναι, αλλά η πολιτεία, ναι, για να καταλάβεις πόσο συνυπεύθυνη είναι, δεν έχει κλείσει τη γέφυρα γιατί δεν μπορεί να τη φτιάξει.
3: Λοιπόν, έτσι. Και για να καταλάβουμε ένα πράγμα, δηλαδή εδώ πέρασαν πόσα χρόνια πέρασαν από τον Ντάνιελ και αυτά.
2: Και τρία χρόνια.
3: Και πρέπει δηλαδή να γίνει θέμα σε ένα κανάλι και να είναι και επανελειωτικές εμβέλειες.
2: Και ο Ντάνιελ τιμώρησε τους τοπικούς άρχοντες και δεν έχουν βάλει μυαλό, Νίκο μου, γιατί θα το βρούνε μπροστά τους. Γιατί η αλλαγή και η ανατροπή στο Δήμο, στην περιφέρεια, έγινε μετά τον Ντάνιελ. Ας μην γελιόμαστε. Εκεί φάνηκε ανεπάρκεια των προηγούμενων. Τώρα λοιπόν, μην τιμωρήσει ο ίδιος ο Ντάνιελ και επόμενες γενιές πολιτικές, είναι κρίμα.
3: Για να ακούσουμε και το φίλο μας τον Μίτσο από τη Φαρκαδόνα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη από τη Φαρκαδόνα.
6: Καλημέρα, αγαπητή μου Βάσο. Μια και πιάσαμε τα τεχνικά έργα, επειδή κάνω αυτή τη διαδρομή Λάρισα Φαρκαδόνα επί 30 έτη, αυτός ο δρόμος Τρυψιθέα Μεγδαλά κάποια στιγμή θα τελειώσει. Είναι 5,9 χιλιόμετρα.
2: Σήμερα, Δημήτρη, σαν να είσαι βαλτός, σήμερα διάβαζα ότι μέσα στο πρόγραμμα το Ε65 τις εθνικές οδούς αλλά και τις περιφερειακές οδούς θα τις ολοκληρώσει η κυβέρνηση και ανακοίνωσαν ότι σήμερα, σήμερα έγινε ανακοίνωση, το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν αυτοί οι δρόμοι. Και συγκεκριμένα έχουν και αυτό το δρόμο μέσα. Τώρα τι να σου πω, ρε, Δημήτρη, να γελάς.
6: Εντάξει, το πιστεύουμε. Τι να κάνουμε.
2: Όλα τα πιστεύουμε. Άμα δεν το δούμε, που λέει ο Χαϊδάς.
3: Απλώς επειδή τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, τα βάζουν όλα. Αλλά το θέμα είναι να τα δούμε. Γιατί αυτά θα πάνε για μετά τις εκλογές.
2: Δημήτρη, καλά λέει τώρα ο Νίκος.
6: Το τάξη μου δεν χαλάει.
2: Μπράβο. Έτσι.
6: Και πιβερνάω. Σύνο ότι κάποια στιγμή κάποιο ατύχημα θα γίνει εκεί πέρα. Ειδικά στην περιοχή και το Άνιμος. Μπαίνουν όπου να είναι, όπως να είναι.
2: Έτσι, τα γράφω τώρα εγώ να ρωτήσουμε την κυρία Γαλιού. Έτσι,
6: ναι, είχα ακούσει την κυρία Γαλιού που τα έλεγε, δεν ήθελα να διακόψω τη συζήτησή σας. Λοιπόν, αν έχουν κάποιες απαντήσεις, καλά, να τελειώσω το κομμάτι, γιατί και επικίνδυνο είναι.
2: Όχι, είναι επικίνδυνο και γενικώς ο δρόμος Λάρισας Φαρσάλων είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, Δημήτρη, να μην γελιόμαστε. Έτσι, είναι ένας δρόμος ο οποίος δυστυχώς έχει δώσει πάρα πολλά θύματα και εύχομαι πάντα να είναι ατυχήματα και όχι δυστυχήματα.
6: Όχι, αυτό ευχόμαστε.
2: Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε,
6: ευχαριστούμε που μας πήρες.
2: Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, εμείς είμαστε πράγματι εδώ και εγώ και ο Νίκος ανοιχτοί να σας ακούμε, να μας λέτε τα προβλήματά σας και όπου μπορούμε, τουλάχιστον στο κομμάτι της ενημέρωσης και της παρέμβασης, θα το κάνουμε.
3: Τώρα, για αυτό το δρόμο Φαρσάλου τώρα.
2: Πες, Νίκο, τώρα. Φαρσάλου. Πες τώρα, Νίκο.
3: Είμαι τώρα εδώ στο Τιερτή, από πότε είμαι, από το 1999. Από τότε θυμάμαι για το δρόμο Λάρισας Φαρσάλων. Λάρισας Φαρσάλων. Πόσα χρόνια λοιπόν. Και σκέψου και τα προηγούμενα τώρα. Αλίμονο.
2: Είναι ένας δρόμος, ο δρόμος Λάρισας Φαρσάλων, που έχει πάρα πολλά εικονοστάσια. Έχει πάρα πολλά εκκλησάκια στο δρόμο. Αυτό μόνο θέλω να πω και τίποτα άλλο. Όπως η παλιά Εθνική Οδός Λάρισας Βόλου. Η παλιά. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, είναι κάποιοι δρόμοι δυστυχώς καραμανιόλες, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται, τα αυτοκίνητα γίνονται σίγουρα πιο εξελιγμένα, δεν έχουμε τα κάρα που υπήρχαν παλιά. Οι δρόμοι όμως μείναν οι ίδιοι, η στενότητα των δρόμων είναι επίσης η ίδια, δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Και εδώ δεν είναι μέσα στην πόλη να πεις ότι έχουν ένα στενό δρομάκι, γιατί κάποια συμφέροντα δεν επιτρέπουν τη διάνοιξη, είναι συμφέροντα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Άλλη μια αμέρα. Παρέμβαση για δρόμο από τον κύριο Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Αβάσο.
2: Ξακούμε.
7: Τι θέλω να πω. Ο δρόμος Φάρσα Λαβόλους. Καταρχήν είναι δύο γέφυρες υπό ανέγες. Αλλά μας έχουν κλείσει, δηλαδή μας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
2: Φάρσα Λαβόλους, από κύλες. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
7: Λοιπόν,
2: ναι.
7: Η μία γέφυρα είναι στην ΠΑΠ, η οποία την είχαν αφήσει, δεν βαριέσαι, μέσα στο καλοκαίρι και ταλαιπωρούν το λαό από παράκαμψη βαμβακού, ρευματιά και βάλε και τα χωριά μέσα, και μέσα στα χωριά υπάρχουν παγίδες, όταν λέμε λακκούβες, ίχνες προάλλες η ελευθερία. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει ούτε δήμαρχος ούτε τίποτα και δεν υπάρχει και διαγράμμιση.
2: Κοίτα, να οριοθετήσουμε τα πράγματα. Μέσα στα χωριά την ευθύνη, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι βέβαια, ότι την, γιατί με το, μετά το Καποδίστρια έχουμε σαλτάρει όλοι, έτσι πως άλλαξαν οι νόμοι, ναι. Επιβαρύνει τους δήμους μέσα στα χωριά. Ναι. Τους κοινοτικούς δρόμους και τους περιφερειακούς τους έχει η περιφέρεια. Άρα ναι. Δηλαδή εδώ εμπλέκονται δύο φορείς. Αν δεν τα βρούνε, φίλε μου Γιώργο, δεν πρόκειται να βγάλουν άκρη.
7: Σώθηκες. Και τι να κάνουμε τώρα, ναι. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος, δηλαδή μόνο όταν έρχονται οι εποχές. Τέλη κυκλοφορία στο ένα το άλλο, όλα στην εντέλεια και δρόμοι να μην υπάρχουν. Δηλαδή εχθές πήγαινα με τα λύκες μπροστά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μιλάμε διπλής κατεύθυνσης, χωρίς διαγράμμιση, χωρίς τίποτα. Και λακκούβες στη μέση. Πας να περάσεις και σε πέφτει με λακκούβα, θα σπάσεις τα αμορτιζέρ και δεν τρέχει τίποτα. Ποιος θα τον πληρώσει αυτά.
2: Να σου πω, αγαπημένο μου Γιώργο, φαντάζομαι να μην μας λες τώρα ότι ο περιφερειακός κοινοτικός δρόμος είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
7: Δηλαδή... Από τον Ανταλίτης δεν υπάρχει και παράκαμψη, κυρία Βάσο, από Καρδίτσα για Βόλο.
2: Μάλιστα.
7: Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Και το εκμεταλλεύονται δηλαδή.
7: Βέβαια, τι είναι, πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή να βλέπεις πράγματα και θάματα και να λες τώρα θα πάω καλά ή θα έρθει άλλος πάνω να με σκοτώσει.
2: Μάλιστα.
7: Δεν μπορείς να παρακάμψεις.
2: Έχεις δίκιο τώρα, τι να λέμε, εμείς θα τα πούμε τώρα και αυτός θα πάρει το χέρι.
7: Τα λέω αυτά γιατί δεν ακούει, δεν είναι δρόμος αυτή του Σκανδινός.
2: Είπαμε, Φάρσα Λαβόλους, έτσι, για να το πούμε. Ναι,
7: βέβαια, όλοι παράκαμψη από Παπακού, δηλαδή είναι παγίδα, μεγάλη παγίδα.
2: Από Βαμβακού.
7: Μεγάλη παγίδα.
2: Έγινε.
7: Και αδρανούν όλοι και δεν υπάρχει διαγράμμιση. Και μάλιστα έχω πει και συγκεκριμένα σε άτομα που είναι κυρία Γαλλιού. Έστειλε κάτι και πέρα στην κυρία αυτή.
2: Με την κυρία Γαλλιού θα μιλήσουμε για να μας δώσει και εκείνη.
7: Να κάνουμε κάτι. Σας παρακαλώ, δεν λέω τίποτε άλλο. Λέω ότι είναι αυτό που πρέπει να
2: κάνουμε. Κύριε Γιώργο, μου έγινε.
7: Καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά.
2: Τώρα μου στέλνει και φίλος ακροατής, ο αγαπημένος μας Αργύρης Νίκο, αναφέρεται για δρόμους. Αφού αναφέρεται για δρόμους, ο περιφερειακός χρειάζεται επιγόντως διαγράμμιση. Τη νύχτα δεν φαίνεται τίποτα. Εννοεί τον περιφερειακό Τρικάλων, εδώ έτσι, μέσα στην πόλη, φαντάζομαι. Έχεις δίκιο, το αναφέρω συνέχεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, Αργύρη. Δεν είναι ότι δεν έχει διαγράμμιση, αλλά δεν είναι και οριοθετημένος ο δρόμος. Γιατί αυτός ο δρόμος ως περιφερειακός πρέπει να έχει οριοθέτηση δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, δηλαδή αυτά που λέμε τις μπάρες. Δεν είναι ούτε οριοθετημένος. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει μια στροφιά και έτσι λίγο με μια ταχύτητα, έφυγε. Έτσι, δεν είναι, γιατί αυτός κι αν είναι δρόμος με ταχεία κυκλοφορία, ταχείας κυκλοφορίας.
3: Για να ακούσουμε και το Μάκη.
2: Αν αναφέρεις αυτό. Καλημέρα, Μάκη.
8: Καλημέρα σας, κυρία Οικονόμου. Καλημέρα σας, κύριε Χαϊδά.
2: Να είσαι καλά, αγαπητέ μας φίλε.
8: Κυρία Βάσο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σας ακούμε κάθε μέρα. Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά και να έχετε πάντα επιτυχίες στο σταθμό σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
8: Θα ήθελα να πω με αυτά που ακουστήκανε τώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα βέβαια για τη γέφυρα του Παλαιόπεργου.
2: Έτσι.
8: Και να φυλάγει ο Θεός, όπως είπατε, να μην συμβεί τίποτα.
2: Έτσι.
8: Τότε θα τρέχουνε, πού να κρυφτούνε.
2: Και να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει, κατάλαβες τώρα, τι γίνεται, φίλε.
8: Μπράβο,
2: ναι.
8: Μπράβο. Πρέπει να ντρέπονται τόσο καιρό, όπως είπατε, γιατί έχει αποκοπεί εκεί η περιοχή. Και θα ήθελα να πω, κυρία Βάσο, ότι έχει αποκοπεί και η περιοχή, η κοιλάδα των Τυμπών, την έχουν εξαφανίσει από προσώπου γης το καλύτερο σημείο της Ελλάδος. Και αναφέρουμε για τη μεγάλη της χάρη την Αγία Παρασκευή.
2: Πόπο, αυτό που είπες τώρα.
8: Κύριε Δήμαρχε,
2: αυτό που είπες τώρα.
8: 50 μέτρα γέφυρα είναι.
2: Πρόσεξε τώρα. Εκεί αυτή η γέφυρα των Ντεμπών είναι μετανσάρκωση της το γεφύρι της Άρτας. Τη μια λέει η Μητρόπολη, θα το κάνουμε εμείς. Την άλλη λέει ο Δήμος Ντεμπών, θα αναλάβουμε εμείς και θα δούμε μέσα από επαφές που κάνουμε στα Υπουργεία πώς μπορεί να χρηματοδοτηθούμε για να γίνει αποκατάσταση της γέφυρας. Από την άλλη λένε θα το αναλάβει και θα το προχωρήσει η Περιφέρεια από την εποχή του προηγούμενου Περιφερειάρχη. Φίλε μου, άγγιξε στο πιο ευαίσθητο κομμάτι. Δεν είναι μόνο το τουριστικό, είναι το θρησκευτικό. Δηλαδή μας απαγορεύουν να προσκυνήσουμε.
8: Μα πάνω από όλα αυτό είναι, κύριε Βάσο, το θρησκευτικό.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
8: Πήρα χθες τη μηχανή, μου και κατέβηκα 7,5 ώρα στη Μεγάλη της Χάρη. Και δεν θα πιστέψετε, με πήρε το παράπονο, κύριε Βάσο.
2: Το πιστεύω.
8: Και πήρα τη Μεγάλη της Χάρη και έκλαιγα.
2: Το πιστεύω. Λέω, δεν μου λες πώς κοιτούσες έτσι, δεν έχεις πρόσβαση να περάσεις απέναντι. Γιατί κάποιες ώρες είναι, λέει, κάποιες βάρκες εκεί, Νίκο, που σε περνάνε. Αλλά είναι αστείο, καμιά μέρα, καμιά γιορτή της Παναγίας και τέτοια, έτσι.
8: Ναι, κύριε Μανώλη, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ντρυπώσωσε.
2: Μάλιστα. Όλοι πρέπει να ντρυπόμαστε, φίλε. Φίλε. Και εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και τη Μητρόπολη που είχε υποσχεθεί ότι, Νίκο, δεν είχε αναλάβει η Μητρόπολη την αποκατάσταση του έργου.
3: Όλοι αναλάβαν και στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
2: Όλοι αναλάβαν και στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
8: Όπως
2: άγγιξε...
8: λέει ο κύριος Χαϊδάς, όλοι αναλαμβάνουν, όλοι τάζουν και δεν κάνουν τίποτα.
2: Τι να πω.
8: Γιατί άμα θα γίνει τίποτα,
2: τι
8: θα
2: γίνει.
8: Να κρυφτούν.
2: Εκεί τι να γίνει, φίλε. Εκεί για μένα είναι θέμα αξίας και ήθους, έτσι. Είναι αξίας. Η θρησκευτική μας ανάγκη δίνει σε αυτούς να καταλάβουν ότι, κύριε, πιάνετε και τα όσια και τα ιερά. Δηλαδή για μένα αυτό είναι. Τώρα, Νίκο μου, εκεί ήταν ο χώρος προσκυνήματος από όλο τον κόσμο, έτσι.
8: Εγώ θέλω, συγγνώμη που σε διακόπτω, κύριε Βάσο. Εγώ θέλω να βγει ο κύριος Μανώλης στο τηλέφωνο, ξέρω ποια ακόμη και την εκπομπή.
2: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
8: Θα μας πούνε σε συμβαίνει. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα,
2: δεν έχει
8: γέφυρα.
2: Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη. Λοιπόν, αγαπημένε...
8: Έχει αποκοπεί και η Λάβρος με την Πόν. Το καλύτερο μέρος του Ελλάδος, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Πλάκα κάνεις τώρα, δεν είναι μόνο το καλύτερο μέρος.
3: Άμα ήταν,
2: μια ιστορία.
3: Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα, Μάκη και αγαπητή μου Βάσο. Άμα ήταν όπως πρώτα η κοιλάδα του Ντεμπών, την άλλη μέρα θα είχε γίνει.
8: Τώρα γιατί δεν γίνονται,
2: έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, έχει τελεία, δίκιο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
2: Συμφέροντα εννοεί των εθνικών ομάδων.
3: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
2: Έχει δίκιο.
8: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο.
2: Να είσαι καλά, αγαπημένα μας φίλε.
8: Χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Βάσο. Νίκο, θα τα ξαναπούμε.
3: Έγινε, Μάκη μου, έγινε.
8: Καλημέρα να έχουμε, να είστε καλά.
2: Έγινε,
3: καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μ' άγγιξε πάρα πολύ αυτή η ιστορία τώρα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω, νέο άλμα στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος φέτος, οι συμβάσεις που έχουν γίνει από τους παρόχους προς τους πελάτες, επιλέγουν οι πελάτες τα σταθερά τιμολόγια, πλήρης αδιαφορία των καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια, γιατί πραγματικά αυτά είναι σιρήνες, κάνεις δίθεν, παίζεις τζόγο ακόμα και με την επιλογή με ποιο τιμολόγιο θα έχεις την παροχή της ενέργειας στο δικό σου χώρο και σου έρχεται μπούμεραγκ, ας πούμε, κλείνεις και καλά σε μια αρχική καλή τιμή και μετά γίνεται αυτό άλμα. Άρα λοιπόν τώρα το άλμα το επέλεξαν οι πολίτες να το κάνουν στην επιλογή τους για τα σταθερά τιμολόγια. Ο κύριος Γλέτσος είπε, μια που είδε να φεύγουν όλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε και δηλώσεις. Είπε η δήλωση για το ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση. Τι άλλο θα μας έλεγε τώρα ο κύριος Γλέτσος? Το βρήκε, εκμεταλλεύεται και αυτός εκεί που φεύγουν όλα τα ποντίκια από το πλοίο. Λοιπόν, Νίκο, πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, ναι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικό.

0: ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας, με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
6: τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
9: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι του δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική φιλοζωική και περιβαλλοντική ομορφιά.

0: Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: δυστυχώς.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση αντίδραση και από τον Δήμαρχο Τεμπών, τον κύριο Μανώλη. Έχει να μας πει ευχάριστα, θα βγει στον αέρα να μας τα πει, θα μας καλέσει. Έχουμε και από την κυρία Γαλλιού ευχάριστα, θα τα συζητήσουμε όλα.
2: Όπως επίσης ο φίλος μας ο Τάκης από τη Φαλάνη μου έστειλε μήνυμα, ο δρόμος Φαλάνης Αμπελώνα προς Αμπελώνα. Άστα να πάνε.
1: Αυτά, φίλε Τάκη, ξέρω ποιος είσαι, τα είπα μόλις ανοίξαμε την εκπομπή. Και το είπα και με τις φωτιές και με το δρόμο που είναι επικίνδυνο, γιατί τη μια μέρα έχει ο δρόμος Φαλάνης φωτιά, την άλλη μέρα έχει ο δρόμος Αμπελώνα φωτιά. Τα συζήτησα και πράγματι θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, γιατί μόνον αυτός μπορεί να μας πει τι γίνεται ή τι παρεμβάσεις έχει κάνει για να αποκαταστήσει, την, την κατάσταση. Λοιπόν, και μέχρι να τους έχουμε αυτούς, έτσι, μήπως Νίκο να παίρναμε την κυρία Γαλλιού. Ναι. Για να συζητήσουμε κι εγώ μέχρι να πάρουμε την κυρία Γαλλιού, να σας πω τι γίνεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες, επιμένουν βέβαια και οι δύο ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Από την άλλη, η τρίτη κατηγορούμενη, 46χρονη, δέχθηκε να εκδοθεί, δικάστηκε χθες, όπου το αίτημα της Ελλάς ήταν να εκδοθεί στη χώρα μας, ζει στην Αγγλία, δέχθηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα και η 46χρονη κατηγορούμενη. Και επίσης συνεχίζουμε να πούμε ότι έχουμε θέματα για να συζητήσουμε. Είναι και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, τρομοκρατικής επίθεσης. Θα συλληφθούν και άλλοι δύο, είπε ο κύριος. Έχουν ταυτοποιηθεί και είναι για να συλληφθούν άλλοι δύο για την υπόθεση Νέστορα, τρομοκρατική επίθεση που κόστησε τη ζωή της κυρίας Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, και άλλοι δύο συνεργοί. Και συνεχίζοντας, πάμε να δούμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο, μας έχει δώσει τροφή, κάτσε καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου, λοιπόν, είπε ότι είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα, θα είμαι κι εγώ υποψήφια. Αλλά προσέξτε να δείτε, εκτός ήδη, δεν προλαβαίνω να σας πω ονόματα, πραγματικά σας μιλώ και μιλώ για βουλευτές, έτσι. Εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, εκτός ο κύριος Γαβρίλος, επέλεξε να είναι ανεξάρτητος ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Γιαννούλας, πολυλαλίστατος πρώην δημοσιογράφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα πάνελ κυριαρχούσε, βρίσκεται επί ξύλου κρεμάμενος. Επιτέθηκε στον κύριο Πολάκη, Νίκο. Από την άλλη όμως έριξε βαριές κατηγορίες για τον κύριο Τσίπρα, γιατί μάλλον περίμενε να τον καλέσει ο κύριο Τσίπρας, και επειδή ο Τσίπρας κρατάει πολύ, πώς το λένε, κοντό σκηνή για να τραβήξει τους καμένους, γιατί τους θεωρεί καμένους μετά τη συγκυβέρνηση. Αυτό βλέπω εγώ από τη μεριά του κύριου Τσίπρα. Προσπαθεί να απορροφήσει τώρα. Επιτρέπετε, κύριε Τσίπρα, από πρωτοκλασσάτε στους στελέχη, όπως η κυρία Δούρου, την όρισης Περιφερειάρχη Αττικής, όπως τον κύριο Παπά, ήταν ο υπουργός των τηλεοπτικών αδειών, όπως στελέχη ο κύριος Πολάκης, πρώην υπουργός υγείας, να τους έχει προγγίξει έτσι και να μην θα. Καλά, τη μεγάλη σφαλιάρα βέβαια, μάλλον μέχρι τώρα την έχει φάει ο Φάμελος. Έτσι που δεν του είπε καμπάκ ή καμπάκ ή γύρνα στο σπίτι σου, Φάμελη, γιατί όντως τώρα η Ελλάς είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε, και μάλλον αυτό δεν αρέσει τον κύριο Τσίπρα. Αυτές οι μεταγραφές που γίνονται δεν αρέσουν μάλλον στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης απ' την άλλη λέει ότι μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Η Δούρου λέει, δεν μπορεί, λέει ο κύριος Πολάκης, λέει, να έχει καθοριστικό ρόλο, δεν μπορεί να έχει ρόλο γιατί να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο του να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ, το ιστορικό κόμμα, στη Βουλή. Αλλά όμως από την άλλη λέει, καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια είναι καθοριστικός, αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε. Ναι. Η κυρία Κρήτα μας λέει ότι θα στηρίξω τη Δούρου. Η κυρία Κρήτα είναι αυτή που λέω να μην μιλάει και πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα πρικοσέντονο της γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε. Γιατί δεν το έπες αυτό από την αρχή? Γιατί δεν το έπες, κυρία Ακρήτα, όταν άκουσες ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει κόμμα? Δεν περίμενες ότι θα αντλήσει όλη τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή εμείς που το βλέπουμε έτσι από μακριά εξ αποστάσεως, τι είπαμε όταν ανακοίνωσε το κόμμα? Είχε ανακοινώσει ανθρώπους. ανθρώπους εξωσυριζαίους ο κύριος Τσίπρας. Και τι είπαμε, το επόμενο βήμα θα είναι η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο βήμα θα είναι η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους είπε λάτε σε μένα, αποποιηθείτε τη βουλευτική της έδρα και λάτε σε μένα, κατάλαβες. Τέλος των πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, έχουμε και άλλη μια υπόθεση. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας πω για τους Ολλανδούς, τους Ασιάτες και τους Αφρικανούς. Έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πυρετό για τη δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Ακούστε τώρα να δείτε. Αυτή η δεξίωση γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι. Είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η δεξίωση γίνεται τις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο, Νίκο. Εντάξει, λοιπόν, φέτος θα είναι καλεσμένες και οι σύζυγοι. Και οι σύζυγοι.
2: Από κάθε χρόνο πηγαίναν
1: αλλά χωρίς να είναι καλεσμένες. Ναι, αλλά πήγαιναν χωρίς να είναι καλεσμένες οι σύζυγοι.
2: Πηγαίναν ακάλεσες, τότε τώρα θα πάνε καλεσμένες.
1: Πρόσεξε τη λέει η ανακοίνωση. Φέτος θα είναι καλεσμένοι οι σύζυγοι και οι σύντροφοι.
2: Α, και οι σύντροφοι μαζί.
1: Το πιασες.
2: Το πιασα, πώς δεν το πιασα.
1: Λοιπόν, θα είναι 1700 οι καλεσμένοι. Μας παίρνει μισό λεπτό, βάλει μουσικούλα, γιατί έχω.

0: Περιμένω. Ναι, είμαι στον αέρα να πω εγώ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Λοιπόν, προσέξτε, αντί 24 Σεπτέμβρη θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Πρόεδρος ο κύριος Στασούλας. Πώς είναι καλεσμένοι, περίπου 1.700. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν είναι καλεσμένοι. Οι βουλευτές που πήραν τη θέση τους θα είναι καλεσμένοι. Οι αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι καλεσμένοι. Όμως δεν θα είναι καλεσμένοι, προσέξτε, κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κασελάκης. Θα είναι όμως καλεσμένη η κυρία Λαρτινοπούλου, γιατί έχει την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού. Και βέβαια να πούμε, απήντησε όχι ο κύριος Βελόπουλος, στέλνει αντιπρόσωπο γιατί είχε μαλώσει με τον κύριο Τασούλα. Ο κύριος Νατσιός δεν θα πάει και δεν θα πάει επίσης η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή συγκρούστηκε ό,τι θαύμα με τον κύριο Τασούλα, ενώ δεν έχει συγκρουστεί με κανέναν άλλον. Όμως, όπως σας είπα, αγαπητοί μου φίλοι, τα θέματα που σχολιάσαμε είναι το θέμα της της γέφυρας του Παλαιοπύργου, το θέμα της περιφερειακής οδού, κοινοτικής, δημοτικής, πώς να το πω, από τα Ρυψιθέα προς πώς μας είπα, Μιγδαλέα, έτσι. Ναι. Ναι, η περιφερειακή οδός Τρικάλων που δεν έχει διαγράμμιση, αλλά και η γέφυρα Φάρσαλα Βόλος από το κομμάτι της Βαμβακού, που είναι μια πραγματικά μια αγώνα επιβίωσης. Δίνουν κάθε μέρα οι οδηγοί, γιατί πάνε πάρα πολλές νταλίκες ως παρακαμπτήρια διέξοδο. Βέβαια, για όλα αυτά έτοιμη είναι όπως πάντα η αγαπημένη μας αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Μαρία Γαλλού, η οποία και μας άκουγε αλλά και αμέσως δέχτηκε να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Γαλλού.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ τα είπα όλα. Τώρα εσείς από πού θα το πιάσετε?
1: Θα τα πιάσουμε από τα δύο κοινά θέματα για τη γέφυρα του Παλαιόπυργου. Από τον με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2023, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών έχουν αναλάβει την έγκριση υλοποίησης των μελετών και την αποκατάσταση της γέφυρας του Παλαιόπυργου.
0: Αλλά έφυγε από τα χέρια της περιφέρειας.
1: Έχει φύγει από τα χέρια της περιφέρειας από τον Οκτώβριο του 2023 με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Το Μάρτιο του 2024 ορίστηκε ανάδοχος μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και του αναδόχου, Μάρτιος του 2024. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει στείλει στο Υπουργείο Υποδομών συνεχείς επιστολές προκειμένου να ενημερωθεί για για την πορεία της έγκρισης των μελετών, της υλοποίησης των μελετών, της έναρξης των εργασιών.
0: Ο ανάδοχος ανέλαβε τη μελέτη αποκατάστασης, όχι την αποκατάσταση.
1: Το οποίο έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, έχει κάνει την διαδικασία του διαγωνισμού και έχει οριστεί ανάδοχος τον Μάρτιο του 2024.
0: Ναι, ρωτώ για τη μελέτη ή για την υλοποίηση αποκατάστασης.
1: Και για την έγκριση της μελέτης.
0: Μάλιστα,
1: και για την
0: κατάλαβα.
1: Και για την εκτέλεση και την αποκατάσταση της γέφυρας.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι, είναι η μελέτη, Νίκο μου.
1: Υπουργείο Υποδομών.
0: Μάλιστα.
1: Υπουργείο Υποδομών.
0: Εσείς είχατε επικοινωνία με τον εργολάβο ή με το Υπουργείο Υποδομών για να ρωτήσετε σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών. Στέλνουμε επιστολές προκειμένου να δούμε ποια είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της. Σε ποια διαδικασία βρίσκεται όλη η φάση. Όμως είναι έργο το οποίο είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Υποδομών. Όπως έργο αποκλειστικά του Υπουργείου Υποδομών είναι η γέφυρα της Αμπελιάς, όπως το ξέρετε, γιατί είναι δύο γέφυρες πολύπαθες μέσα στην ΠΠΕ. Είναι έργο επίσης του Υπουργείου Υποδομών. Έχει και εκεί οριστεί ανάδοχος. Εκεί βρίσκεται στη διαδικασία της εκτέλεσης. Εγώ σας παραπέμπω, επειδή είναι πολύ νοπό, στον Μάρτιο του, πριν 2-3 μήνες, στο Μάρτιο του 26, όπου ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, είχε σε αυτοψίες που πριοποιούσε στην ΤΕ Λάρισας, επισκέφτηκε και παρουσία του Περιφερειάρχη την εν λόγω υπό αποκατάσταση γέφυρα. Και αυτή είναι γέφυρα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, όπου το Υπουργείο Υποδομών δια του Υπουργού της είχε δεσμευτεί ότι μέχρι το πέρας του καλοκαιριού θα έχει αποκατασταθεί και θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Πολύ γρήγορα, δεν έχω χρόνο, αγαπητή μου κυρία Γαλιά, αν μας επιτρέπετε να σας ενοχλήσουμε και για αύριο.
1: Και μου είπατε
0: για
1: τη
0: διαγράμμιση περιφερειακής οδού Τρικάλων, που δεν έχει γίνει διαγράμμιση. Ξέρω ότι κάνετε διαπλάντηση της οδού, αλλά δεν πρέπει να γίνει διαγράμμιση για να έχουμε τουλάχιστον μέχρι τη διαπλάντηση μια ασφάλεια, ειδικότερα το βράδυ που δεν βλέπεις τίποτα.
1: Εννοείται, λέτε για την, την τελευταία ρακούλα, καταρχήν, γιατί μου το αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να ακουστεί, είμαστε διαδικασία διαγωνισμού, ένα έργο το οποίο το τρέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προς μέσα στο φθινόπωρο έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος, είναι ένα έργο που έχει χρόνο υλοποίηση ένα έτος, οπότε θα μετρήσουμε ένα χρόνο από την έναρξη των εργασιών. Θεωρούμε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο πράγματι είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των, των χρηστών.
0: Μάλιστα. Έχουμε πολύ υπόλοιπα, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μπορώ αύριο να σας ενοχλήσω κάποια στιγμή μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς να είστε καλά. Νίκο, βάλε μου λίγο να σου δώσω ένα νούμερο, γιατί προσπαθεί ο κύριος Μανώλης να επικοινωνήσει μαζί μας.

0: Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο Τεμπών, τον κύριο Μανώλη, γιατί όπως μας είπαν αγαπητοί ακροατές και φίλοι, τι γίνεται και πόσο ανάγκη έχουμε να προσκυνήσουμε στα Τέμπη, στην Παναγίτσα. Άμεση ανταπόκριση από τον Δήμαρχο Τεμπών. Ήδη είχε τρέξει πάρα πολύ το θέμα, για να πούμε την αλήθεια, ο κύριος Μανώλης, στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε, αρκετό καιρό πριν. Τώρα για να δούμε τι έχει να μας πει. Κύριε Μανώλη, Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, έρχεσαι στους ακροατές σας.
0: Δήμαρχε,
1: να δείτε, η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο από πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα, από το 2025, έχει απομακρυνθεί η γέφυρα η κατεστραμμένη. Χθες τοποθετήθηκε το πρώτο ακρόβαθρο, το οποίο είναι 21 μέτρα. Συναρμολογείται το δεύτερο σήμερα, αύριο πιστεύω θα περάσει αυτό, και από Αθήνα φορτώνεται σήμερα το κεντρικό διάσωμα που θα περνάει ο διάδρομος.
0: Τώρα μας έχεις πει τα καλύτερα νέα που μπορούσαμε να ακούσουμε όλοι μας.
1: Εκεί τελειώνει το πρώτο στάδιο.
0: Τι χρονοδιάγραμμα έχει, Δήμαρχε?
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η πρώτη εργολαβία είναι αυτή, η οποία τελειώνει μέσα, νομίζω, σε 15.
0: Δηλαδή μπαίνει ακόμη και το κομμάτι που μπορεί να έχει διάδρομο και πρόσβαση ο πιστός να πάει να προσκυνήσει.
1: Ακούστε, να τελειώσω να σας πω. Αυτή είναι η πρώτη φάση της κατασκευής της γέφυρας, έτσι, η οποία θα τελειώσει 15 με 20 μέρες από τώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι όμως προσβάσιμη προς το κοινό, γιατί χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα, τα οποία είναι μια δεύτερη εργολαβία. Είναι διάφορες εργολαβίες.
0: Η δεύτερη εργολαβία σε τι φάση βρίσκεται?
1: Ποια?
0: Να προχωρήσει. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Ναι.
1: Η πρώτη τελειώνει τώρα. Αν τελειώσει αυτή, θα μιλήσω μετά με τον εργολάβο της δεύτερης για να μου πει το χρονοδιάγραμμα, γιατί αν δεν τελειώσει τώρα η πρώτη φάση δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο
0: σωστά
1: χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, όμως Δήμαρχε, δεν υπάρχουν κάποιες ρήτρες, δηλαδή κάποια όρια για κάθε εργολάβο?
1: Η ρήτρα είναι να τελειώσει τέλος του 29. Προσπαθώ να τελειώσει πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό προσπαθώ να κάνω. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τον κύριο Αναγνόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, στο Υπουργείο.
0: Το ξέρω τον αγώνα που έδωσες, έτσι.
1: Και προσπαθούμε να δούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Θεωρώ, κατά την εκτίμησή μου, ότι του χρόνου θα είναι έτοιμη.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για το χρόνο λόγω της εορτής της Αγίας Παρασκευής. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
1: Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχουν και
0: πράγματα,
1: τα οποία δεν μπορείς έτσι.
0: Έχουμε παράγοντες, έτσι, σωστά. Δήμαρχε, να πω τώρα την αλήθεια. Χάρηκα που είπες ότι μπήκε ο πρώτος εργολάβος, γιατί το πάνε καλή μέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται. Το πάνε όλων είναι να αρχίσει να γίνεται η δουλειά. Εύχομαι όμως, επειδή ξέρω και πόσο πολύ αγωνίστηκες όλα αυτά τα χρόνια και άκουσες και χιλιάδες σιρήνες να λένε τη μια αναλαμβάνω εγώ, την άλλη αναλαμβάνω εγώ, την άλλη αναλαμβάνω ξανά εγώ. Ευτυχώς βρέθηκε μία διαδρομή και ανέλαβε το ίδιο το Υπουργείο. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ξέρω την επικοινωνία που έχει στην καθημερινή. Να το τρέξουμε, Δήμαρχε, γιατί είναι ευχάριστο το γεγονός ότι άρχισαν οι εργασίες και ήδη υλοποιείται η πρώτη φάση. Και πάμε στη δεύτερη φάση.
1: Ακριβώς. Αλλά στη δεύτερη φάση, σας είπα, θα ενημερωθούν μετά από.
0: Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη. Σωστό. Να.
1: Έτσι.
0: Εύχομαι τότε να έχουμε κάποια είδηση από τη μεριά σου, αγαπητέ μου Δήμαρχε, και το Σεπτέμβριο, γιατί σίγουρα δεν θα προλάβουμε τον Ιούλιο, να επανέλθουμε να τα συζητήσουμε, γιατί ένα αισιόδοξο μήνυμα το πήραμε σήμερα από εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Εσύ, Δήμαρχε μου, να είσαι καλά και συνέχεια αναγωνίζεσαι, γιατί για μας το προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή είναι θέμα ζωής.
1: Για όλους.
0: Έτσι. Δεν μιλώ για τουριστικούς λόγους, μιλώ καθαρά για θρησκευτικούς. Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ήταν ένα εμβληματικό εκκλησάκι, το οποίο όλη η Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια περνούσαν και προσκυνούσαν εκεί πέρα και πόσο, πρέπει να λειτουργήσει.
0: Και πόσο μάλλον εμείς που δίνουμε έτσι τη δική μας ο καθένας μάχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
1: Yeah.
0: Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή είναι η επικαιρότητα, πάρα πολλά τα θεματάκια. Αύριο όμως θα μιλήσουμε φόλης της ύλης με την κυρία Γαλιού, η οποία πραγματικά είναι και γνώστης όλων των αντικειμένων της, μάλλον όλης περιφέρειας, για να πω και την αλήθεια. Θέλω όμως να τη ρωτήσω αύριο κάτι που δεν πρόλαβα να το κάνω. Ωραία γίνεται η ελληνογραφία με το Υπουργείο. Μήπως πρέπει να κάνουμε και μια επικοινωνία εξιδίων, να πάμε εκεί και να δούμε, έλα εδώ τι γίνεται, πες μας τι γίνεται, γιατί τα έχουμε τα, έχουμε τη δυναμική, έχουμε, δεν το λέω, πώς το λένε, για να το, τη στάση ζωής, για να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι, μόνον έτσι γίνεται. Λοιπόν, κοντά μας γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων, περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, Pet Market Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, catering καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία, καλέστε 2410-592-800 για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση στα δύο κτήματα που μπορείτε να φιλοξενηθείτε, στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Κοντά μας και παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε στο 2410-254-255, γιατί το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις και εκεί συνεχίζεται. Πάρα πολύ γρήγορα, αύριο αναλυτικότερα θα επανέλθουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε κοντά, μείνετε κοντά μας. Έρχεται. Έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης για να μας δώσει την αθλητική. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, έτσι.
2: Πράγμα που σαλεύει.
0: Έτσι, να πάνε

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
4: Πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
11: Καλό
0: Καλώς τον Άκια άργησε.
11: Παρηγγειλές.
0: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
0: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
17: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
18: Εγώ θα σας τα πω.
17: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
17: Εισιτήρια.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή.
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop CougarSport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
16: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
16: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
18: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
19: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
20: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
21: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
22: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
23: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
24: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
25: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
16: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταρίδι. Ευχαριστώ κοντοσούβλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
26: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
27: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
28: Σταμάτα να ψάχνεις.
29: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
30: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
31: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
30: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
31: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Και τι άλλο, Αντώνη.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Πώς το ακούω έτσι.
1: Έλα. Over, over.
0: Έλα. Ένα,
1: λαμβάνει
0: δύο.
1: Τα σήματά μου, καλημέρα. Ένα, δύο.
0: Γήπα καλή αϊτό, λαμβάνει τα σήματά μου.
1: Γηπαετό δηλαδή, κανονικά.
0: Γηπαετό.
1: Καλημέρα, Λάρισα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη και ο μήνας έχει
0: 10-15. Στα μέσα του καλοκαιριού παίχτη.
1: Έχει περάσει το μισό καλοκαίρι.
0: Το μισό καλοκαίρι, φιλαράκι.
1: Αλλά τα καλά αρχίζουν τώρα, έτσι.
0: Κακά
1: τα ψέματα.
0: Σήμερα ξεκινάει.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
0: Αν και ανεπίσημα ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο το πρώτο κύμα των αδειούχων για το φετινό καλοκαίρι.
1: Όπως τα λες, κανονικά από την Παρασκευή
0: ξεκίνησε να πούμε.
1: Αλλά από τώρα είναι που.
0: Είναι και αυτοί που κατάφεραν, πήραν και τα οδηπορικά. Γιατί θυμάσαι. Παλιά παίρναμε άδεια. Πόσες μέρες οδηπορικά θα μου βάλεις, λέει.
1: Αυτές του στρατό, λέει, το οδηπορικά.
0: Ναι, και, εδώ, και τώρα γίνονται. Ναι. Σύντροφε, λέει, η άδεια ξεκινάει 15 Ιουλίου. Έχουμε και τα οδηπορικά.
1: Δεν νομίζω όμως Τετάρτη να ξεκινά πολύ την άδεια του. Παρασκευή ξεκινάει περισσότερο.
0: Ναι, από την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Από την προηγούμενη Παρασκευή τι.
0: Ναι. Ξεκίνησε με έναρξη 15 Ιουλίου.
1: Εννοείται ότι σήμερα είναι το επίσημο, αλλά έχουν φύγει από την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Αλλά τους βάλα και μερικά οδηπορικά.
1: Μάλιστα. Καλημέρα Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Σε όλους τους πιστούς φίλους, εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές που μας ακούνε στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Γιατί μέσω διαδικτύου μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό, Λατινική Αμερική, στον Τάλας.
0: Ισπανία ρε φίλε.
1: Ισπανία ρε φίλε.
0: Άρε φίλε. Τους κατέβασε τα στριγκάκια και τα σόβρακα, φίλε.
1: Δεν τους άφησε να πάρουν ανάσα.
0: Του πήραν το στριγκάκι και το Εμπαπέ και το Τεμπελέ και το Ολίσε.
1: Εσείς λέγατε άσο χθες, εγώ έλεγα μέχρι χει να πούρθει διπλό. Και άνετο!
0: Όχι άνετο, του πήραν τα στριγκάκια, φίλε. Αυτού του Ολύση, όχι το στριγκάκι του πήραν, αλλά και του ταμπόνα που
1: θέλει. Και 223 εκατομμύρια να πάει να παίξει μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα φαντάζομαι να θεωρεί Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα δώσει 223 εκατομμύρια που τον είδε πως παίζει με του Ισπανού.
0: Άντε μπράβο.
1: Γιο-γιο τον κάναν και τον Ολύση και τον Τεμπελέ.
0: Εσύ ρε Μπαρκολά, τι θες.
1: Και τον Μπαρκολά και τον Τουέκ. Ο Εμπαπέ μόνο προσπάθησε. Η αλήθεια να το αναγνωρίσουμε ότι προσπάθησε έτσι. Γύριζε πίσω, έπαιρνε την μπάλα, έκανε ό,τι μπορούσε για τον
0: Τεμπελέ. Δεν μπορούσε όμως να κάνει τίποτα, φίλε. Έχω πάθει πλάκα Ισπανία. Αυτός ο. Τελικά δεν τον είχα σε υπόλοιψη αυτό τον Κουμπαρσί, ρε φίλε. Το
1: Λεπόρτ. Μόνο.
0: Το Λεπόρτ. Τον Άντρο.
1: Σιγά δεν τώρα δεν τρέπεσαι που έλεγε αυτό το ο Γιαρθάμπαλ. Είδε ο στρατιώτη ο Γιαρθάμπαλ. Αντιτουριστικό. Είδε όμω τη μάχη δίνει. Γυρνάει από εδώ, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Μα σε παρακαλώ.
0: Ο μόνο που δεν.
1: Δεν σ' άρεσε από την Ισπανία.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε τώρα, δεν τον έβαζα. Ήταν ο Μπουένα από τα αριστερά.
1: Ποιο Μπουένα.
0: Ο Μπουένα, πώ τον λέγανε αυτό.
1: Μπαένα.
0: Μπαένα, α μπράβο αυτό. Ο Μπαένα.
1: Ο Άλεξ Μπαένα. Πραγματικά αυτόν τον παίκτη δεν έχω καταλάβει το μεταξύ γιατί τον πλήρωσε και 70-80 εκατομμύρια Ατλέτικο Μαδρίτη για να τον αγοράσει. Βιαρεάλ, πώς παίζει, βέβαια είναι μικρός ακόμα. Κάπο. Εντάξει, δεν ήταν και αρνητικός, αλλά δεν είναι το εξτρέμ που λες, ρε παιδί.
0: Δεν είναι, μπράβο, το εξτρέμ που λες.
1: Δεν είναι Νίκο Γουίλιαμς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ισπανία κατέβασε.
0: Είδα, το Ρόδρι χθες μου θύμισε παλιό ζωή, το παλιό ρε.
1: Λοιπόν, Νίκο, τα πράγματα είναι απλά. Όταν η μία ομάδα έχει. Δηλαδή, γιατί το παν είναι τα χαφ. Έχει Ρόδρι και Ρουίθ και οι άλλοι μου είχαν Τσουαμενί και Ραμπιό. Δηλαδή. Χθες φάνηκε η σύγκριση μεταξύ των δύο. Ρόδρι και Ρουίθ, Ραμπιό και Τσουαμενί. Γεια σας, χαιρετίσματα. Επίσης, δες τα ακραία μπακ. Ο Πέδρο Πόρο που έβαλε και την κολάρα και ο Κουκουρέγια. Τι σχέση είχαν με το Κουντέ χθες. Τρεις κλάσεις κάτω του Κουντέ και τι σχέση είχε αυτός ο Ντίν με τον Κουκουρέγια.
0: Αλλά η πλάκα, φίλε, είναι ότι μέχρι τώρα τους βλέκαμε υπερπαίχτες και φάνηκαν μπροστά στην Ισπανία κουτούλες.
1: Δεν αναθεωρώ ότι δεν είναι. Πρόσεξε, ότι δεν είναι πολύ καλοί παίχτες, ότι Μπελέ ή ο Ντουέ και τέτοια. Αλλά χθες οι Ισπανοί.
0: Βρήκα το δάσκαλό του.
1: Και επίσης, Νίκο, μου είναι βασικό πράγμα. Ο επιθετικός πρέπει να τροφοδοτηθεί. Πρέπει να πάρει την μπάλα η ομάδα, να τη δώσει, να τη μοιράσει. Άμα την μπάλα δεν έχουν οι Ισπανοί, είδε κατοχή οι Ισπανοί που λέγαμε.
0: Και στο χαλαρό.
1: Και τους κάνανε και κοροϊδό στο τέλος του 92. Τρέχαν γύρω-γύρω να πάρουν την μπάλα οι Γάλλοι.
0: Πού είσαι Ντεμπελέ, πού είσαι Μπαρκολά, πού είσαι και ο Ντουέ που μπήκε δεν ακούμε σε μπάλα.
1: Αλλά και φαντάζομαι φίλε... ότι ο Γιαμάλ δεν είναι στα καλύτερά του φέτος.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι ότι ο Νίκο Γουίλιαμς μπήκε στο 87. 85, πότε μπήκε.
0: Τον Πέδρο τον έβαλε τώρα και αντικατέστησε τον Λορέντε.
1: Ο Πέδρο αλλαγή του Ρουίθ. Βέβαια για τον Ρουίθ.
0: Όχι, του Λορέντε ήταν ο Πέδρο, του δείξε τον Μπάκρε. Ο Πέδρη είναι του Ρουίθ.
1: Εσύ είναι στο Γιορέντερ, όχι το Πέδρο. Ποιο Πέδρο.
0: Το δεξί του μπακ που έβαλε του
1: κουμπί. Πόρο λέγεται
0: αυτό. Πόρο λέγεται. Ναι, πόρο.
1: Ναι, συγγνώμη. Ο Πέδρη μπήκε στη θέση του Ρίθ. Αλλαγή. Είναι αλλαγή ο Πέδρη. που τον θέλει μισή Ευρώπη και είναι αλλαγή στην Εθνική Ισπανία.
0: Αντί γεια σας.
1: Τι ψάχνει να βρει τώρα.
0: Αλλά
1: να σου πω κάτι, δεν έχει τόσο πάγκο. Αυτό, εσύ έλεγε τον Μπόρχα Ιγκλέσια στο σεντρεφόρ.
0: Α, τον Μπόρχα Ιγκλέσια.
1: Δεν έχει τόσο πάγκο. Γιατί και η Γαλλία μετά τον Εμπαπέ σεντρεφόρ έχει το ματετά, άμα το σκεφτεί. Σεντρεφόρ. Έχει εξτρέμι, του έχει μπαρκολάκια, γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια
0: έχεις, πώς λένε αυτό το πριγκέι.
1: Άκουσες τι είπε ο τηλεφωνητής πριν πεις για το πριγκέι.
0: Έλα.
1: Παίξαμε μια από τις καλύτερες ομάδες, αλλά αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη
0: την
1: ομάδα.
0: Την καλύτερη ομάδα, φίλε. Και δεν είναι τυχαίο ότι στις τρεις τελευταίες συναντήσεις σου τους έχουν πάρει το κλαπέτο.
1: Στο Euro, άρα, στον ημιτελικό.
0: Πάρτα.
1: Στο Nations League κέρδισαν 5-1 και η Ισπανία.
0: Το 5-4, το θυμάμαι.
1: Από 5-1 έγινε 5-4. Η Ισπανία κέρδισε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και χθες. Τρίτη φορά σε τρία χρόνια.
0: Στο χαλαρό χθες.
1: Τι έβλεπε στο pre-game.
0: Λοιπόν, ο μόνος φίλε που είπε ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης, ο οποίος είπε: εγώ βλέπω Ισπανία, παιδιά.
1: Ντέμις Νικολαίδης έχει πέσει μέσα σε πολλά σε αυτό το μπιάλ.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι τον Ντέμις Νικολαίδη, επειδή δεν τον πολύ βλέπω στην εκπομπή που κάνει στην Νόβα.
0: Ναι.
1: Κάνει στην Νόβα, δεν κάνει κάθε Δευτέρα νομίζω.
0: Με τον άλλο το Τσόχο.
1: Με τον άλλο το δημόσιο. Όχι με τον Τσόχο.
0: Ποιο ναι.
1: Στην Νόβα κάνει με έναν άλλον. Με τον Τσόχο κάνει στο διαδίκτυο.
0: Α, με τον Τσόχο κάνει.
1: Κάνει πολλές εκπομπές τώρα ο Ντέμις γενικότερα διαδίκτυο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ανάλυσή του. Σε όλο αυτό το ώρα μου διάλειμμα, πώς λέγεται η εκπομπή, ήταν με διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε και ο Φίσας που το έκανε πιο ανάλογο, πιο τέτοιο. Αλλά στην ανάλυση ο Ντέμις ήταν to the point.
0: Ο Φίσας ήταν και λίγο χιουμορίστας.
1: Ο Φίσας έδωσε και λίγο μια νότα πιο αστεία. Χρειαζόταν γι' αυτό. Και κόλλησε και η χημεία μεταξύ του. Μ' άρεσε. Ο Ντέμις όμως. Μα ο Ντέμις υποστήριζε η Ισπανία, ενώ ο Φίσας δύο μέρες πριν έλεγε: δεν το βλέπω. Πώς μπορεί, ναι, πώς μπορεί η Γαλλία να χάσει από την Ισπανία, δεν το βλέπω, λέει.
0: Και έβαλε και κολλάρα ο Γιαμάλο μετά που στο τσάκι.
1: Οριακά. Κοίταξε τώρα, απ' την άλλη, επειδή είναι ποδόσφαιρο, δεν σου λέω ότι είναι δίκιο, θα μπορούσε στη φάση εκεί που βγήκε ο τερματοφύλακας και την πήρε ο Ντουέ, που ήταν χωρίς τέρμα η Γαλλία, να κάνει ένα ψιλοκρεμαστό, του την πέταξε τα. Και εκεί ήταν 87, άμα έμπαινε ένα γκολ, δεν ξέρει καμιά φορά. Λέμε τώρα, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο έτσι είναι η μπάλα.
0: Αλλά
1: σε γενικές γραμμές όμως ήταν δικαιότατη η επικράτηση της Ισπανίας.
0: Και με μεγαλύτερο σκόρ. Αϊ.
1: Εντάξει.
0: Ετοιμαζόμαστε σήμερα για την άλλη ματσάρα, φίλε.
1: Σήμερα έχει πολιτικές προεκτάσεις, έχει πολλά σήμερα.
0: Και
1: σήμερα...
0: είδα και κάτι δηλώσεις που έκανε παρέντες. Λέει: ξέρουμε τι σημαίνει για την Αργεντινή το παιχνίδι αυτό, λέει.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι ξέρουν τι σημαίνει για την Αγγλία. Βέβαια, οι Άγγλοι δεν είναι τόσο πολύ πορωμένοι, γιατί οι Αργεντίνοι έχουν και τα Φόκλαντ, έχουν και άλλα που σκέφτονται. Έχουν το animals ζώα που τους λέγανε στο Μουντιάλ του 1966.
0: Ναι,
1: τότε που είχε γίνει η αποβολή του αρχηγού της Αργεντινής και δεν έφευγε από τον αγώνα.
0: Κοίταξε, ένας...
1: που πήγε ξάπλωσε στο χαλί που ήταν για την Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Ένας φίλος το πήγε πολύ καλά, δηλαδή πριν τον αγώνα. Μου λέει: εάν σου είχαν δύο γυναίκες, μία Ισπανίδα και μία Γαλλίδα, τι θα διάλεγες, μου λέει, την Ισπανίδα. Αν σου είχαν δύο γυναίκες.
1: Για ποιο λόγο, περίμενε. Ξέρετε.
0: Μπορεί
1: να ήταν πολύ ωραία γυναίκα ή Γαλλίδα.
0: Κανονικά όμως η Ισπανίδα.
1: Οι Ισπανίδες αρέσουν περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς. Αν είχες μια.
1: Αργεντίνα.
0: Άρα λέει τελικώς είναι Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ναι. Μάλιστα. Οκ.
0: Γραμμή σου.
1: Παρακαλώ, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα
1: σας. Χλάπατε.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Μεγάλη Ιωάννη που σε πέτυχα χθες και στο σούπερ μάρκετ. Τεράστια.
0: Μου το είπε και ξεσήκωσες. Μου είπε όλο το σούπερ μάρκετ χθες.
1: Εγώ το ξέκωσα.
0: Εσύ. Έτσι μπράβο.
1: 8 πράγματα πήρα ρε. Καλά ρε
0: πατέρα. Οχτώ
1: πράγματα. Ναι.
2: Γιάννης ο Φαρμακερός. Γιάννης ο Φαρμακερός,
1: ρε. Δεν θα διάλεγε Αγγλίδα. Ο
0: Γιάννης ο Φαρμακερός. Εσύ Γιάννη Φαρμακερέ, τι θα διάλεγες.
1: Θα διάλεγε η Αργεντίνα.
2: Θα διάλεγα Βραζιλιάνα,
1: Γαλλίδα,
2: Αργεντίνα,
1: Γαλλίδα
2: και
0: Ισπανίδα.
1: Όλες
0: διάλεξες. Εσύ τελικά δεν άφησες καμία.
1: Δεν άφησες καμία ρε αχόρταγε.
0: Γιάννη Φαρμακερέ.
1: Γιάννης ο Αχόρταγος είσαι, δεν είσαι ο Γιάννης Φαρμακερός. Ναι.
2: Αδελφός ο Ανδρέα υπάρχω. Κάργα. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, τι θα δούμε σήμερα πάλι. Θα πάει λέγοντας.
1: Άρα τι προβλέπεις, Αργεντινή.
2: Αργεντινή, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Μπορεί να κερδίσει και Αγγλία.
2: Αλλά εδώ στις Αγγλίες μπορεί να σταθούν τυχεροί.
1: Πώς, τι.
2: Να σταθούν τυχεροί.
1: Να σταθούν και τυχεροί, ναι.
0: Και αδυναμία των Αργεντινών είναι στα κόρνερ, φίλε. Και εκεί έχουν Χάρι Κέιν και.
1: Σαστημένα.
2: Και θα σκέφτε. Ότι κάνει που λογίζαν οι Ιγκλές ότι μέχρι τις 8 και πολλοί ήταν. Μέχρι τις 8, αλλά τώρα στάθηκαν και σκέφτησε να φτάσουν στο τελικό.
1: Γιατί να μην φτάσουν.
0: Γιατί να μην φτάσουν, Γιάννη Φαρμακερέ.
1: Να θυμίσω ότι η Αγγλία ήταν και στο τελικό του Euro απέναντι στην Ισπανία πριν 2 χρόνια. Έκανε 2-1, έτσι. Η Αγγλία. Δηλαδή, πηγαίνει ρε παιδί μέχρι τελικό. Απ' την άλλη, να πούμε ότι η Αργεντινή 6 φορές που έχει βρεθεί σε ημιτελικό έχει περάσει και τη σε εξετελικό. Όσες φορές βρέθηκε σε ημιτελικό, η Αργεντινή πέρασε τελικό.
2: 10 παίζουν.
1: Πώς?
2: 10 παίζουν.
1: 10 η ώρα, ό,τι πρέπει.
2: Συγχαρητήματα από το μεγάλο Κεράστα.
1: Το μεγάλο του Κεράστα, από την Αγία Καλογόριο, δουλειά το φίλο μου.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κάνουν καμιά έλεγχο η αστυνομία και η πυροσβεστική εκεί πέρα. Έχουμε ψοφή στη βρώμα.
1: Πού, ε?
0: Σήμερα το πρωί υπήρχε μεγάλο σύννεφο σε Νέα Σμύρνη, Ατά και τα λοιπά. Από τις ανακυκλώσεις εκεί.
1: Από την φωτιά, από εκεί.
0: Ναι, ναι, και διαμαρτύρονται εντόνως όλοι οι κάτοικοι εκεί. Δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση ότι να μας πει κανένας τι να κάνουμε.
1: Πώς.
2: Θα ρίξουν πρόστιμα. Αλλιώς θα τα πάρουν τα μάτια, θα τα πάρουν που θέλει. Και γιατί δεν έχουν μέσα καμιά δικαριά μάνικες, μόλις έπινε φωτιά να τους βήσουν.
1: Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τα σπρώπουν στα ίδια, τις αλλούν.
1: Δεν ξέρω, τα επιχειρησιακά της πυροσβεστικής δεν μπορώ να τα ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ.
2: Μάνικες έχουν όλα μέσα.
1: Φαντάζομαι από την πυροσβεστική έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα τώρα. Τι να πω, ξέρω κι εγώ.
2: Άλλες
0: 10-15 μέρες, Γιάννη Φαρμακερέ.
1: Έτσι λέμε τώρα.
0: Ανάλογα με τι άνεμος φυσάει κάθε μέρα.
1: Ναι. Έτσι λέμε τώρα εμείς.
2: Εγώ θα ήθελα,
1: αγαπητέ Ιωάννη, θα ήθελα να μάθουμε τον πραγματικό λόγο της πυρκαγιάς. Αυτό θα ήθελα να μάθουμε. Και αναλόγως να υπάρξουν και οι κυρώσεις, αν χρειαστεί να υπάρξουν. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό θα ήθελα.
0: Άντε,
1: καλημέρα. Γιατί το μυαλό μας πάει ολονών έτσι. Γιατί είναι κάμποσα εργοστάσια τέτοια ανακύκλωση που πήρε φωτιά το τελευταίο διάστημα.
0: Είχαμε το χαμό της Μάρος Κοντού σήμερα το πρωί. 92 χρονών, άλλη μια τεράστια η Μάρο Κοντού, φίλε μου.
1: Συλλευόταν σε νοσοκομείο, δεν συλλευόταν.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι το τρελό που έγινε πριν 15-20 μέρες που πήγε ένας παλαβός εκεί πέρα μέσα στην.
0: Με
1: μαχαίρι στο θάλαμο.
0: Ένας και μεγάλος.
1: Ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η μεγάλη, όντως μεγάλη κυρία Μάρο Κοντού, η οποία δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε κάνει οικογένεια.
0: Είχε κάνει γάμο σε αρχές καριέρα της με έναν.
1: Και χώρισε μετά.
0: Λεγότανε Φούξ, είχε δύο υπόνοιμα εκείνος.
1: Α, πάντως δεν έκανε οικογένεια τελικά.
0: Και ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της, από ό,τι είχε δηλώσει, θυμάμαι. Αλλά τον χώρισε, κρατούσαν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τον χώρισε όμως γιατί αυτός μετά όταν πήγε την έβαλε στο σπίτι σαν νοικοκυρά στην αρχή τότε και την κεράστουσε. Και τον έπιασε αυτή η Βαγγέλη και καταλαβαίνετε να πούμε.
1: Τα πας φίνα και μετά το τηλέφωνο. Πάμε σφίνα τώρα όπως
0: πάμε
1: είμαστε.
0: Πάμε σφίνα όπως είμαστε και ερχόμαστε για τον καλλιτέχνη.
1: Πάμε.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. Και σερά.
1: Μάνου τσάω.
2: Μανού τσάω.
1: Μανού τσάω.
2: Μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα και τη Φιλενάδα, τη σύζυγό του. Ελληνίδα την ηθοποιώ αυτή τη Βαρβάτη.
1: Την έλα,
2: Ρένεση.
1: Κλέλια Ρένεση.
2: Κλέλια Ρένεση. Όπως την είπες. Σύντροφε.
1: Να πω καλημέρα στον πρώην δήμαρχο Λαρισαίων, τον οποίο πέτυχα πριν από λίγο όπως ερχόμουν. Εδώ ήταν.
2: Αποστολή.
1: Όχι, τον παραπρώην. Το ρέκορντ μαν δήμαρχο Λαρισαίων, Κώστα Τζαρακούλη.
2: Τον
1: Κώστα Τζαρακούλη. Τον πέτυχα, ήταν στο αυτοκίνητο, έστριβε αριστερά να βγει Καραμαλή προς τα εκεί πήγε.
2: Ο οποίος και αυτός προχθές το βράδυ τα πήρε στο κρανίο από τη μυρωδιά και τον έφος.
1: Ναι, τα πήρε και αυτός, αλλά τι έκανες.
2: Λοιπόν, σύντροφε. Πριν πάμε στο φίλο Κροατή, δεν μπορώ να κρατηθώ. Το κέρατο που έφερε το διαζύγιο σοκ, παρακαλώ.
1: Ποιο είναι το διαζύγιο
2: σοκ? Τέλος, μετά από 9 χρόνια κάμου Σάκης Ρουβάς, κάτι και ζυγούλι.
1: Άντε ρε!
2: Θρίλερ με την επιμέλεια των παιδιών.
1: Ποιο το γράφει το Εσπρέσο?
2: Πρωτοσέλιδο σήμερα είναι στο Guest, αλλά έχουν όλα τα site. Χθες το βράδυ είχε μια συναυλία ο Σάκης και εκεί που πήγαινε κάθε χρόνο αγκαλιά με την αυτή και έλειπε χθες η Κάτια.
1: Άντε ρε!
2: Ναι, ναι, ναι. Πρωτοσέλιδο σήμερα στο
1: Όλη η Ελλάδα θέλει να μάθει ποιο έριξε το κέρατο σε ποιον και γιατί και με ποιον.
2: Τέλος, μετά από 9 χρόνια γάμου Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη. Το κέρατο που έφερε.
1: Το τρίτο πρόσωπο, ποιο είναι?
2: Θρίλερ με την επιμέλεια των παιδιών.
1: Αμάν, βρε.
2: Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Μέχρι πότε θα σας έχουμε?
1: Είσαι σοκαρισμένος και εσύ, φαντάζομαι, για τη σχέση Σάκη Ρουβά.
3: Για τη Ζιγούλη και τον Ρουβά, πάρα πολύ.
1: Μέχρι πότε θα μας έχετε?
3: Ναι.
1: Φόρο ζωής. Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι τέλος του μήνα.
2: Μην ορκίζεις ότι θα είναι 31, θα είναι 25, θα είναι 27, θα είναι.
1: Εγώ νόμιζα να πει μην ορκίζεις για το εφόρο ζωής. Ναι, εντάξει, και αυτό, σωστά και αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να έχει πρόταση από τον Αντένα ο Χαϊδάς τον Αύγουστο, εγώ μπορεί να έχω από το Sky και να φύγουμε. Μπορεί να πάρει έναν ο Μαρινάκης και έναν ο Αλαφούζος. Πώς γίνεται τώρα?
2: Ο Αλαφούζος να πάω ποτέ.
3: Το αξίζεται.
1: Για λέγε.
3: Πνιγήκαμε στην Κυρελισσία, παιδιά. Πολύ βρώμα.
1: Ναι.
3: Από το βράδυ άρχισε.
2: Σε ποια περιοχή μένεις, φίλε?
3: Άγιο Κωνσταντίνο.
2: Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Άγιο Κωνσταντίνο, εκεί.
2: Σήμερα το πρωί είχε νέφος και στη Νέα Σμύρνη και στο Ατά.
3: Εγώ έκανα μια βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία, παιδιά. Μύριζε στις 10 το πρωί. Μέχρι την κεντρική πλατεία. Υπήρχε μυρωδιά. Αλλά χτες το βράδυ ήταν άλλο πράγμα. Με παράθυρα.
1: Ανυπόφορα,
2: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ, ανυπόφορα. Στο Αβέροφο εδώ που
2: είναι ανάλογα με τον άνεμο. Πώς κοιτάει ο άνεμος?
1: Ναι, είμαστε, ναι. Εδώ στο Αβέροφο που είμαι δεν
2: είναι αυτό. Άμα αλλάξει ο άνεμος, φίλε, είναι όπως φυσάει ο άνεμος.
3: Βόρειο-ανατολικός είναι ο χειρότερος για βόρειο-ανατολικός. Παιδιά, να είστε καλά.
2: Και εσύ να είστε καλά, ρε φίλε.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, να μας απολαμβάνεις κάθε μέρα. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32. Για την καλημέρα σου, για το σχόλιο σου, για το παράπονό σου, για την καταγγελία σου.
2: Εδώ τώρα ποιοι είναι υπεύθυνοι να βγουν να μιλήσουν, να πούν για την προστασία? Ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνουμε. Και ότι δεν βγήκε κανένας επισήμως, δηλαδή από κανένα.
1: Δεν θυμάσαι που μας είχα στείλει και μήνυμα από το 112
2: Εκείνο το βράδυ.
1: Και μας είπαν να προσέχουμε, να κλείσουμε τις πόρτες για να μην έρθει η μυρωδιά, να μην κάνει.
2: Για εκείνο το βράδυ, για τώρα τι γίνεται?
1: Πόσο πέρασε, 5 μέρες?
2: Από την
1: Παρασκευή.
2: Από την Παρασκευή το βράδυ.
1: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ναι, 5 μέρες.
2: Και αύριο πάμε Πέμπτη.
1: Τι να πεις.
2: Μεθαύριο Παρασκευή.
1: Τι να πεις.
2: Μπράβο.

0: έφω. Έτσι φαίνεται λέει από το σιγούριο.
1: Άμα
0: μάλιστα. Έλα ρε.
1: Άκου τώρα να δεις τι έχω τώρα. Μια...
0: Έχεις καινούρια για το διαζύγιο βόμβα?
1: Όχι ρε.
2: Κάτι άκουσα χθες. Για πάμε να το ακούσουμε και μαζί.
3: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες είναι χέστες και κότες. Όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Θα τους ξεσκίσουμε.
2: Τι λέτε, ρε. Τσουτσουριάζα. Τα λέτε τέλεια.
0: Το πλεύρης.
2: Μπράβο, να αγιάσει το στόμα σας, να τα κάνετε όταν γίνεται κυβέρνηση. Α, είστε ήδη κυβέρνηση. Α, 8 χρόνια τώρα. Έλα, πίστευτε το. Κανείς μας δεν το είχε καταλάβει. Ζάνα, την πολύ
0: Αφροδίτη,
1: ναι.
2: 8 χρόνια, τι κάνετε. Ξέρω εγώ. Τώρα το θυμηθήκατε. Τα πρώτα 100 είναι δύσκολα. Μου θυμίζετε ένα μάξι που είχε παππούς μου. Δευτέρα το βάζε μπροστά, αυτό σαν το ξεκινούσε. Κάποιες φορές και Κυριακή. Έτσι κι εσείς. Όλα καλά. Ας συνεχίζετε να μιλάω κλεισκή στην αντιπολίτευση. Μα τελείωσε το σαν ο κύριε Πλέν. Τέλος. Χορτάσαμε. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που δεν μας παρέχει.
0: Αφροδίτη Λατινοπούλου, ε!
1: Δεν την Αφροδιτούλα,
0: έπαιξε πλεύρη απόσπασμα και σχολίασε. Η οποία Αφροδίτη Λατινοπούλου, διαβάζω, θα είναι μεν στο προεδρικό μέγαρο στην αυτή τη μεγάλη εκδήλωση για την πρόεδρο.
1: Για την δημοκρατία.
0: Ναι. Αλλά λέει δεν θα είναι μαζί με του πολιτικού αρχηγού, διότι θα είναι ω ευρωβουλευτή.
1: Α, θα είναι σαν ευρωβουλευτή.
0: Στο κιόσκι λέει που θα είναι η πολιτική αρχηγή, θα είναι ω ευρωβουλευτή. Και όλοι αναρωτιούνται ποιο θα πάει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει πολύ πλάκα λένε να είναι ο Πολάκης εκπρόσωπος του κόμματος και να δούμε τον Πολάκη μαζί με τον Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ φύγαν όλοι, φύγαν κι άλλοι σήμερα.
0: Σήμερα λέει, 4-5. Σήμερα αύριο παίρνει την απόφαση ο Βασίλης Κόκαλης.
1: Άμα, σήμερα αύριο.
0: Και να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε, φαντάζομαι δεν θα θέλει να μας μιλήσει. Οπότε
1: Βασιλάρα, ας τον καλύτερα. Τι θα κάνεις, Βασιλάρα.
0: Και να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Το ερώτημα είναι γιατί κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Διότι είναι το μηνιάτικο στη μέση, αυτό που λέγαμε. Αυτά που λέγαμε χθες τα βλέπω σήμερα σχόλια σε μεγάλα αθηναϊκά sites. Ότι κάποιοι φοβούνται αν οι εκλογές γίνουν το 27, θα χάσουν 50.000, Νίκο.
1: Ναι.
0: Αν ο άλλος παραιτηθεί και εδώ στην έδρα, τώρα Ιούλιο μήνα, και γίνουν οι εκλογές το 27, που δεν το βλέπω πιθανό βέβαια, εγώ το βλέπω για Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αν όμως ο Μητσοτάκης το κρατήσει, αντέξει και πάει την άνοιξη του 27, τότε αυτοί που θα έχουν παραιτηθεί θα χάσουν 50.000.
1: Γράφει σήμερα πρωτοσέλιδο επί του θέματος, φίλε, η εφημερίδα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά, λέει, μέσω συνέντευξη στην εκλογία για κάλπες του Σεπτέμβριο, στη συνεννόηση με το Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επιστρέψει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του.
0: Θέλουν να μάθουν ποιους θα έχει ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Κοίταξε,
1: ναι.
0: Μέχρι τέλος του μήνα,
1: ναι,
0: λένε τώρα οι γνωρίζοντες τώρα τέλος πάντων το πολιτικό παρασκήνιο ότι μέχρι τέλος του μήνα, τις επόμενες 15 μέρες, λογικά ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα, άμα είναι να πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο είναι ο μήνας των διακοπών, δεν ασχολείται κανένας. Πού να τρέξεις και να κινητοποιείς τον κόσμο Αύγουστο μήνα.
1: Μπράβο. Που ήταν στα μπάνια του λαού τώρα.
0: Άρα μέχρι τέλος Ιουλίου θα πρέπει να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Και μόλις ανακοινώσει το κόμμα και βγουν και τα ονόματα, θα πέσει η μαμά Νέα Δημοκρατία από πάνω για να τραβήξει τους υποψηφίους.
1: Τα γόρια που έφυγαν από το Μάντερ και από δίπλα λέει Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβα τυχείο.
0: Τώρα που είπες για τη Σενεγάλη, είδες ότι αυτοί τόσα χρόνια στην εθνική ομάδα είχαν γυναικολόγο, δεν είχαν.
1: Το είδες αυτό. Το είδα.
0: Έκαναν παράπονο οι παίκτες και τον διώξανε τώρα. Ήταν τόσα χρόνια ο γιατρός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ήταν γυναικολόγος.
1: Γυναικολόγος. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Αλλά σας ακούω
0: από
4: το ραδιόφωνο, είναι
0: ράγκα,
4: σας ακούω και από το τηλέφωνο.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε!
1: Ναι, Δήμαρχε, καλημέρα!
0: Καλημέρα, Δήμαρχε! Μα, σε πέτυχα πριν όπως ερχόμουν εδώ, δεν με είδες, είσαι στη Φαρσάλων.
4: Ναι, ναι, ναι,
0: τι γίνεται
4: για δουλειά, τι να
0: κάνεις. Ναι. Για αυτό, πες, Δήμαρχε, εσύ για το μαύρο το σύνδεσμο.
1: Γι' αυτό έλεγα προχθές στον Βαγγελίδα.
4: Επειδή έκανα ανάρτηση, δεν αντέχαμε στη Νέα Πολιτεία. Βγήκε κι άλλος λέει με στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εμείς είμαστε στη Νέα Πολιτεία και στο Αβέρος και έχουμε πρόβλημα. Εσείς στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, επικοινώνησατε τον διοικητή της πυροσβεστικής σήμερα.
0: Ναι.
4: Ο οποίος επιμελείται όλες αυτές τις μέρες του θέματος. Προσπαθούν τώρα κάνουν επιφωματώσεις. Ας και καταφέρουν
1: να μειώσουν το πρόβλημα.
4: Μειώσουν το πρόβλημα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα υλικά.
0: Είναι πάρα πολλά τα υλικά που έχουν πάρει φωτιά.
4: Πάρα πολλά. Είχε μαζέψει πολύ εμπόρευμα. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι με τις επιχωματώσεις να μειωθεί.
1: Δεν έπρεπε, Δήμαρχε, να βγει κάποιος να ενημερώσει τον κόσμο.

0: να πει να προσέχετε, να δώσει κάποιες έτσι να πούμε αυτές τις μέρες να ξέρω.
1: Εγώ βγαίνω εκ του περισσού τώρα,
0: δεν
2: είμαι αρμόδιος, αλλά βγαίνω εκ του περισσού γιατί ασχολούμαι με το θέμα και εγώ ίδιος. Έτσι, Δημαρχέ, πες τα.
0: Έτσι.
1: Μα τι να κάνουμε, είναι επαγγελματική διαστροφή.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω και δηλαδή να μας πούν τι δεν μας είπαν εξ αρχής. Ότι πρέπει να προσέχουμε να κλείνουμε τα παράθυρα, τις πόρτες. Τώρα μας λένε ότι μετράνε για την, με την ατμόσφαιρα τι γίνεται, Δημαρχέ. Εκείνο το θέμα.
1: Αυτό είναι. Κοιτάξτε. Βασικά τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος έχουν σταθμούς που μετράνε την ατμόσφαιρα. Τον ατμοσφαιρικό αέρα με ό,τι αυτό σε περιέχει. Κανονικά θα έπρεπε να.
2: Τις πρώτες μέρες η περιφέρεια, νομίζω πρώτη-δεύτερη μέρα, έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Την πρώτη μέρα βλέπετε ότι είμαστε στην πέμπτη μέρα και έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει σε καθημερινή βάση να βγαίνουν ανακοινώσεις, διότι αυτή κατευθείαν η μυρωδιά λες άντε να την υποφέρω. Αλλά τι άλλο κρύβεται.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Και Δήμαρχε, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ ότι πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό υποτίθεται, όχι. Υποτίθεται, πιστεύω ότι.
2: Η πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα βγάλει.
2: Θα βγάλει το πόρισμα η πυροσβεστική.
1: Εγώ μίλησα, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής είναι εξαίρετος συνάδελφος, θα πω γεωτεχνικός.
0: Είναι λεβέντης. Είναι λεβέντης.
1: Ναι. Κάνει καλά τη δουλειά του όσο μπορεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, πότε ανέλαβε. Αυτό έπεσε. Το θέμα είναι βέβαια τώρα.
2: Με την ευκαιρία.
1: Είναι καλοκαίρι, άντε να κλείσει τα παράθυρα.
2: Ναι.
1: Έχουν όλοι air condition.
2: Φαντάζομαι και εσύ διαβάζεις και ενημερώνεσαι, Δήμαρχε. Βλέπεις ότι λένε ότι τώρα τελευταία παίρνουν αρκετά έτσι εργοστάσια ανακύκλωση φωτιά. Κάποιοι κάνουν κάποιες αναρτήσεις, γράφουν για ελέγχους από την Ευρώπη και τέτοια. Τα παρακολουθείς, φαντάζομαι.
1: Τα παρακολουθώ, παιδιά, αλλά δεν είμαι σε θέση.
2: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι.
2: Με την ευκαιρία που σε έχουμε στο τηλέφωνο, χτύπησε κανένα τηλέφωνο τίποτα από Σαμαρά μεριά, Δήμαρχε, να σε ρωτήσει τίποτα, Αντώνη.
1: Ναι, έχω δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν ασχολούμαι.
2: Δεν ασχολείσαι.
1: Άθλημα, αρκετά.
2: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι κρατάς πολύ καλές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εγώ κρατάω σχέσεις με όλους.
0: Με όλους.
1: Ένθερ κακήθεν.
0: Δήμαρχε, ευκαιρία δοθήσεις τώρα, τι προβλέπεις για το Μουντιάλ?
2: Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω, πρώτα να μας πει το.
1: Είμαστε ξανά στο χέρι του Θεού.
2: Στο χέρι του Θεού, στο Μέση. Τι προβλέπεις και για εκλογές, κάνε πρόβλεψη. Πότε θα γίνουν, φθινόπωρο ή θα το τερματίσει ο Κυριάκος?
1: Φθινόπωρο,
2: το βλέπεις.
1: Πρέπει να γίνει κάτι πολύ τέτοιο για να ξεφύγουμε από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Έτσι.
2: Φαντάζομαι.
1: Ο Νικήτας
2: άφησε. Το είδες, Δήμαρχε.
0: Ναι.
2: Άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Το πιθανότερο για το Σεπτέμβριο. Του είπε, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας.
2: Με τον οποίο επίσης έχει άριστη σχέση ο Κώστας Τζαρακούλης, πρέπει να πω.
1: Ο Νικήτα, συνυπήρξαμε χρόνια.
2: Το Δήμαρχο, το Μαμάκο, με ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας τον πήρε σαν τηλέφωνο, του ρωτήσει τι γίνεται με την πυρκαγιά, με τη φωτιά.
1: Μιλάμε με τον Δήμαρχο, μιλάω συχνά. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες, ξέρετε, είναι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
2: Αυτό το άτιμο θέμα, αυτές οι αρμοδιότητες, δεν
1: είναι. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν καταφέρουμε ποτέ όλοι εμείς που ασχολούμαστε να πιούμε την κεντρική εξουσία να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες.
2: Να πάρει διαφαντό.
1: Από πού να ξεκινήσει και πού να αργήσει. Εγώ ήμουν καμένος με το ποτάμι. Του δώσαμε τόσα και τόσα και βλέπονταν χίλιοι δυο μέσα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε όπως θέλαμε και μερικές φορές μας φτάσαμε και στο δικαστήριο.
0: Να, μπράβο.
1: Πήγαμε, καθίσαμε στο δόλιο του κατηγορουμένου, λοιπόν, του ενόχου και αφοωθήκαμε για τυπικούς λόγους. Για παρέμβασή μας στο ποτάμι τότε που θέλαμε και πήραμε απόφαση ως Δήμος να κάνουμε επίσημα τρία καφέ μέσα, όπου έχουν σε όλο τον κόσμο.
2: Γιατί σε όλο τον κόσμο το ποτάμι, όταν είναι μέσα στον ιστό της πόλης, κανονικά το ποτάμι είναι η ζωή. Εκεί πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη.
1: Εμείς γιατί το κάναμε?
2: Ναι, το ξέρω.
1: Πριν από τη δική μας θητεία, μήπως θυμάστε να κυκλοφορούσε άνθρωπος?
2: Τίποτα.
1: Ποτάμι.
2: Τίποτα, θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε.
1: Δώσαμε πάνω από 30 εκατομμύρια συνολικά για το ποτάμι. Πάνω από 30. Από την αρχή από το 99.
2: Για να κάνω και μια τελευταία εντρικαδόρικη ερώτηση. Ο Μαμάκος έχει κλείσει μισή θητεία, έτσι, 2,5 χρόνια. Θυμάται ο Τζανακούλης τα δικά του τα πρώτα 2,5 χρόνια πως ήταν?
0: Αριστούργημα.
1: Στα πρώτα 2,5 χρόνια είχαν κάνει δουλειά για 15
0: χρόνια. Για 15
1: χρόνια.
2: Για 15 χρόνια. Ο Μαμάκος για πώς έκανε, για 10.
1: Εντάξει, τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Άλλο μήπως το 99 και άλλο μήπως το 2.
2: Λοιπόν, κρατάμε φθινόπωρο εκλογές και Αργεντινή Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Αργεντινή Μουντιάλ. Θα δούμε, θα,
2: θα
1: δούμε.
2: Θα δούμε, θα δούμε. Τι θέλουμε, τι θέλουμε τέλος πάντων.
1: Τότε είχαμε τον Μαραντόνα, τώρα έχουμε τον Μέση.
2: Το Μέση, το Μέση.
0: Ναι, και το τελευταίο του Μουντιάλ.
2: Α, και με την ευκαιρία να μας...
1: Εσείς είστε νεότεροι. Μην έχουμε, όπως είπατε, όμως σχέση και πολιτικά.
2: Θυμάστε
1: την απόφαση των Εγγλέζων που ξεκίνησαν από το Southampton και φτάσανε στην Αργεντινή.
2: Το 82 λες.
1: Ναι,
2: εκεί με τα νησιά. Το 82
0: ήταν Φόκλαντ. Τα νησιά Φόκλαντ.
1: Τα περίφημα. Δεν περίμεναν τότε και οι Εγγλέζοι ήταν ακόμα στα πάνω τους. Γιατί τώρα δεν.
0: Τώρα είναι ανατσκλένε ρέγγες και τα σαρδελοκούτια.
1: Έχουν πάει πίσω.
2: Με την ευκαιρία που τον έχουμε, τον Κώστα Τζανακούλη, ο οποίος είναι πάντα έτσι περιβόλη, δηλαδή χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Το νέο πρόεδρο της ΠΑΕΛ, τον Ζήση Στυλιανό, πώς τον βλέπεις, τον ξέρεις, τον πατέρα του?
0: Αυτός τον μεγάλο,
1: είναι
0: μαζί με.
1: Είναι χωριανός μου.
2: Α, ναι.
0: Ναι, χωριανή είναι.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι εκμεσοράχης ορμόμενος.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Ο παππούς.
2: Άρα, εκμεσοράχης ορμόμενος, ο ένας εφοπλιστής, ο άλλος δήμαρχος.
1: Εμείς λίγοι είμαστε μεσοραχιώτες,
2: ναι.
1: Καταλαμβάνουμε κάποιες θέσεις, έχουμε αλληλοϋποστήριξη όσο γίνεται. Εμείς είμαστε εδώ στο εγχείρημα του Ζήση με κάθε τρόπο να βοηθήσουν εφόσον το θελήσει.
2: Είναι
1: ένα εγχείρημα δύσκολο. Ο Ζήσης κάνει προσεκτικά βήματα. Mm-hmm. Νέο παιδί και έχει φτάσει αρκετά ψηλά και το αξίζει. Είναι από μια πολύ καλή οικογένεια.
2: Νέο και καλό παιδί, αυτό λένε όλοι, ναι.
1: Ναι, ναι, και ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του και ο πατέρας του και η μητέρα του γνωριζόμαστε χρόνια. Και ο παππούς στον χρόνο ήταν εξαιρετικότατος.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε θα είμαστε εδώ.
2: Ό,τι χρειαστεί στο πλευρό του.
1: Και για την ΕΛ. Και για αυτόν και για την ΕΛ. Λοιπόν, κλείνοντας.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Να σας πω ότι η ΑΕΛ μπορεί να μεσουρανίσει όπως τότε που μεσουρανούσε, στηριζόμενη στα παιδιά της περιοχής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη μεγάλη βαρύτητα πρέπει να τη δώσει ο Ζήσης. Τις ακαδημίες.
0: Αυτό ακριβώς είπε, ότι θα δώσει μεγάλη βαρύτητα δήμαρχια στην ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19.
1: Εγώ μιλάω για ακαδημίες, ναι. Και επειδή έχει δυνατότητες, πρέπει να πάει στα πρότυπα των μεγάλων ξένων ομάδων.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Έχουμε δυνατότητα. Τα παιδιά διψάνε ακόμα να παίξουν στην ΑΕΛ από όλη τη Θεσσαλία. Και δεν μπορεί μια Θεσσαλία του 1 εκατομμυρίου να μην μπορεί να βγάλει.
2: Και εγώ θα το επεκτείνω, όπως το λέει και ο Δήμαρχος, πέρα από την ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, στα παιδιά από τα χωριά τριγύρω, στα παιδιά από τα Τρίκαλα, από τα χωριά, από τις αιρές τεχνικές. Αυτό είναι ο Δήμαρχος, δεν είναι?
1: Έπειτα
2: τα ταλέντα της Θεσσαλίας. Ναι.
1: Οι οποίοι να λωνίσουν όλη την ευρύτερη περιοχή, την κεντρική Ελλάδα. Την κεντρική Ελλάδα. Και να κάνει ακαδημία, ξαναλέω, στα πρότυπα των μεγάλων ομάδων. Γιατί η Λάρισα είναι μεγάλη. Με εγκαταστάσεις, ακόμα και με διαμονή
2: παιδιών.
0: Πες τα, Δήμαρχε, πες τα.
1: Οι οικογένειές τους δεν έχουν τις δυνατότητες. Να τα παίρνουν, να τα έχουν εκεί, να τα προσέχουν.
2: Που σημαίνει επένδυση στις ακαδημίες. Που σημαίνει επένδυση, όπως το λες, για να έχουν και διαμονή τα παιδιά, για να έχουν και σύντηση. Έτσι, συμφωνούμε
1: ένα
2: απόλυτα.
1: Παίχτη να βγάλεις, ένα παίχτη που να τον μεταπολίσεις, βγάζει τη λειτουργία των ακαδημιών για κάποια 20 χρόνια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα.
0: Δημαρχάρα.
2: Χαρά μας να μιλάμε μαζί σου. Καλημέρα, για χαρά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας, μα τι καζάνας είναι τούτος ο καζάνας?
2: Όλη
0: τεχνολογία. Την μπάκα, στον αέρα, στις εκτόσεις.
2: Στις εκτόσεις το καζάνα. Όλη τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ. Κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά, καζάνας.
2: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
2: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
2: Και ηλεκτρονικά παραγγελίες και τελείω. Από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
2: Άρα την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνα.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγιο στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, λαμπέ. Φωτάκη.
2: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
2: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκη.
2: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Βιλπούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
2: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Καβάλο. Αβαντάζ, μεγάλο Θεσσαλέμου, κύριο, το καλοκαίρι να είσαι ντυμένος μόνο στο καβάλο.
2: Ομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο!
2: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο, παρακαλώ, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις του καβάλο.
2: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα, να γίνετε μοντελάκια. Έχουμε και γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Να πάρετε κουστούμι από το καβάλο. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας, παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
2: Εκεί αραχτός στη ξαπλώστρα, μπροστά στη θάλασσα, κάνεις τις βουτιές, βγαίνεις, αράζεις ηλιοβασίλεμα εκεί, πίνεις το ποτό σου.
0: Έλα και εσύ στο Mosquito, έλα και εσύ στο Mosquito, έλα, έλα, έλα, έλα.
2: Η καλοκαιρινή απόδραση που αξίζει να ζήσεις, παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
2: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
2: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόγειο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου, κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος.
2: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
2: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
2: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
2: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
2: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές εκτουσάρες.
2: Να. Να. Τρέξτε να πάρετε βερμούδες, t-shirt, μαγιό, παπουτσάρες, Cougar.
0: Οριγή.
2: Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος.
8: Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
15: Αξιόπιστος.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε αφού πήγαμε κάπως καθυστερημένα σε απαραίτητη βόλτα στους χορηγούς λόγω της παρέμβασης του πρώην δημάρχου Λαρισαίων
1: του σούπερσταρ δημάρχου Τζακ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δεχθεί πολλά παράπονα όντως για τη μυρωδιά, για το νέφος, για τη ρήπανση. Αναπάντητα πολλά ερωτηματικά. Οι αρμόδιοι φαντάζομαι οφείλουν να απαντήσουν.
1: Δηλαδή κάτσε τώρα, ο πρώην δήμαρχος πήρε τηλέφωνο να ενημερωθεί από τον αρχηγό της πυροσβεστικής.
0: Καλά, εσύ πιστεύεις ότι η περιφέρεια και ο Δήμος δεν ενημερώνται, δεν είναι καθημερινά σε επαφή με τον. Το θέμα είναι οι πολίτες να ενημερώνται. Έτσι.
1: Α, μπράβο. Δεν μας ενημέρωσε κανένας τι γίνεται.
0: Σε καθημερινή βάση. Επειδή έχουν περάσει μέρες τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πες. Το βράδυ να κλείσει την παράθυρα εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι να κάνετε.
0: Εκεί πέρα, τι εκεί πέρα.
1: Στην περιοχή. Στις περιοχές.
0: Γενικά η πόλη. Κλείσει παράθυρα καλοκαίρι.
1: Τι θα κάνει, άμα είναι να την πατήσει.
0: Κάτσε με το air condition.
1: Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου.
0: Ποιανού?
1: Πρωτοσέλιδο στην ελεύθερη ώρα.
0: Ποιο είναι ο δούλος του Θεού Δημητρίου?
1: Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα.
0: Ποιο είναι ο Δημήτριος?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο δούλος του Θεού Δημήτριος.
1: Για να του λέει η ελεύθερη ώρα εδώ πέρα.
0: Όποιο θέλει έχει ένα έκτακτο μήνυμα του βάζει
1: φίλο. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα που προφήτευσε ο πατροκός μας. Τώρα που η ψυχή λέει λατίτη από το διάβολο, είναι ώρα να μιλήσει η συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια.
0: Η ψυχή λέει λατίτη από το διάβολο.
1: Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Είναι το πρωτοσέλιδο
0: τη
1: ελεύθερη.
0: Πώς φώναζε ο Ντιτιέντε σαν χθε του Γάλλου. Αλέ, αλέ!
1: Αλέ, αλέ!
0: Πάμε, πάμε και καλά να πιέσουν. Αλέ, πάμε γραμμή.
1: Αλέ και εμεί γραμμή σου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εμεί
2: την άλλα λίμα και την μπάλα βλέπουμε και λαλάμε κιόλα. Λοιπόν, και ξέρετε ποια είναι η διαφορά.
0: Δεν κατάλαβα, βλέπει μπάλα ή δεν βλέπει. Δεν κατάλαβα τι πες.
2: Βλέπω μπάλα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Δεν είμαστε άμπαλο, βλέπουμε μπάλα.
0: Άρα είσαι δικό μα.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, γιατί άκουσα τον υπέροχο δήμαρχο του κ. Τσανακούλη που δεν είναι και δήμαρχό μου.
0: Τον υπέροχο, ναι.
2: Εγώ είμαι από άλλο νομό.
0: Εσύ από άλλο νομό.
2: Ποια είναι η διαφορά του δημάρχου του προηγούμενου με του δημάρχου του Πεντορινό? Είναι ακριβώς η διαφήμιση στο Google και τα λεφτά μένουν στον τόπο μας. Ο δήμαρχος ο κ. Τζανακούλης τους διαγωνισμούς τους έκανε και τους έδωνε στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στους προμηθευτές εκεί. Ο κ. Μαμάκος φτιάχνει...
0: Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τα όσα...
2: Ακούστε να τελειώσω λίγο.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει αυτό με τα όσα είπε ο Τζανακούλης.
2: Εγώ θα πω σαν δήμαρχος. Εγώ δεν θα πω την τοποθέτησή του σε διάφορα πράγματα κτλ. Εγώ θα πω σαν δήμαρχος πώς φερότανε. Τα χρήματα τα άφηνε στον τόπο του, τους προμηθευτές.
0: Ενώ τώρα λες ότι με την δημοτική αρχή δεν έρουν τα χρήματα στον τόπο τους.
2: Ο κύριος Μαμάκος έχει φτιάξει έτσι όμορφο τον διαγωνισμό, τον έμασε σε ένα διαγωνισμό, σε ένα πακέτο κοντά στο 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ και το έκανε ανάθεση στην Αθήνα. Έρχονται από την Αθήνα και παίρνουν τα λεφτά του Δήμου Λαρισαίων.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν τα δίνουν ασημένα που είμαι από άλλο νομό. Υπάρχουν τόσοι.
0: Φαντάζομαι, φίλε μου, εσύ μα παίρνει επί τούτου. Γιατί ασχολείσαι με κάποιο θέμα, με κάποιο διαγωνισμό. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κιόλα. Μα παίρνει. Επειδή βγαίνει και παίρνει και αρχίζει και κάνει παράπονα, τα λεφτά έμεναν στον τόπο του, όπω λέει και η διαφήμιση τη Κούγκαρ με τον Τζανακούλη, ενώ τώρα με τον Μαμάκο δεν μένουν. Φαντάζομαι είσαι του αντικειμένου, είσαι του σπορ.
2: Να μιλήσω συγκεκριμένα.
0: Όχι, λέω, δήμαρχος, μισό λεπτό,
2: να
0: για να μιλήσω.
2: Να δώσω τηλέφωνο μου, το όνομά μου είναι Θωμάς Πατσιούρας. Έτσι, εγώ βγαίνω επώνυμα, δεν βγαίνω ανώνυμα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα όμως αυτό τώρα, που λες το ξεκάρφωτο, ότι τα λεφτά έμεναν στον τόπο τους με τον Τζανακούλη, ενώ με τον Μαμακόκη. Τι εννοείς?
2: Τους διαγωνισμούς ναι. που έκανε, δεν τους μάζευε σε ένα πακέτο μεγάλο και τους έκανε απευθείας ανάσταση.
0: Τους διαγωνισμούς για έργα λες εσύ τώρα, για εκδηλώσεις.
2: Όχι για έργα.
0: Ναι, για εκδηλώσεις.
2: Δεν ξέρω για έργα τι έκανε. Εγώ θα μιλούσα για διαγωνισμούς παιδικούς του σταθμού του Δήμου Λαρισαίων.
0: Α, άλλο αυτό. Α, μπράβο, λες για τους παιδικούς σταθμούς.
2: Τα λαχανικά, μπακαλική, κρέατα, λάδια, όσπρια, όλο το πακέτο αυτό μαζεύτηκε σε ένα και έφυγε την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Όλα. Έτσι, ο κ. Τζανακούλης το έσπαζε εδώ πέρα και έλεγε: Ελάτε όλοι μανάδες από την Ελλάδα, έτσι δεν είπε μόνο την Λάρισα. Αλλά. Είχε το δικαίωμα ο Καρδιτσιώτης, ο Λαρισαίος, ο Τρικαλινός, ο Βουλιώτης, αυτή να δώσει προσφορά. Εδώ, για να πάω να δώσω προσφορά τώρα στο 1,5 εκατομμύριο, θα πρέπει μόνο και μόνο η γκίτικη να είναι 200.000 ευρώ.
0: Μήπως βγαίνει όμως οικονομικότερα και πιο προσοδοφόρα για τον Δήμο Λαρισαίων, αν γίνεται έτσι. Ρωτάω! Βρες, ρωτάω για να απαντήσεις.
2: Ναι. Απαντάω και μπορώ να σταφέρω και στο διάβια. Εγώ την τελευταία φορά που έδωσε διαγωνισμό στη Μαναβική ήταν 41% και τώρα ο Αθηνός πήρε με 1%. Ποιος χάνει? Ποιος χάνει? Δεν κάνει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
2: Και ας βγει ο δήμαρχος να το διαψεύσει. Το τηλέφωνο μου είναι εκεί, στη διάθεσή του, το ονοματιπώνυμο μου το έδωσα, πόσο πιο ξεκάθαρος να είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Φιλιά πολλά.
0: Έγινε, έγινε.
2: Και να σου πω και κάτι. Είστε πολύ μάντες, είστε από τους πρώτους που μαντέψατε το 27 Σεπτεμβρίου θα γίνουν εκλογές. Και μετά βγήκαν τα κανάλια αυτά.
0: Α, να τα λες αυτά. Γιατί τα λέμε. Να τα λες αυτά, έτσι.
1: Το είχε πει το μαντίο της Σουλτάνας,
2: έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Όπως και για τους βουλευτές ότι χάνουν 50 χιλιάρικα, το λέγαμε εμείς προχθές και σήμερα το γράφουν τα sites. Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το σκέφτονται αν θα παραιτηθούν ή όχι. Γιατί κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Δηλαδή παραμένουν βουλευτές για να παίρνουν το μισθό, αλλά γίνονται ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Εγώ θα καταλάβω ότι θα γίνουν εκλογές μόλις παραιτηθεί ο Κόκαλης.
3: Και αυτό το πρέπει. Σήμερα διάβαζα. Σε ποιο site δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Σήμερα λέει αύριο θα πάρει την απόφασή του ο Κόκαλης μαζί με τον Ζαμπάρα.
1: Με τον Ζαμπάρα.
3: Με ένα Ζαμπάρα λέει.
1: Με τον Ζαμπάρα.
3: Και είχε τους βουλευτές οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 8-9 περίπου.
1: Λοιπόν.
3: Ακούσαμε το παράπονο Παύλα Καταγγελία, επώνυμη του αγαπητού φίλου ακροατή, για τη δημοτική αρχή και τους διαγωνισμούς. Μάλιστα.
1: Βαγγέλη, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα.
3: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε με το Κοτόπουλο έχουμε κάνει νεότερο.
1: Με το Κοτόπουλο.
3: Πήραν εξιτήριο ασθενείς που κατανάλωσαν κοτόπουλα μολυσμένα από σαλμονέλα. Μάθαμε ποιος είναι.
1: Ο Κοτοπουλάρχης.
3: Ο Κοτοπουλάρχης. Αν είναι καμιά μεγάλη εταιρεία. Γιατί φοβάται ο κόσμος και πετάει κοτόπουλα.
1: Θα κοιτάξω στο ειδικό site που λέει τα ονόματα να δω. Γιατί κανένα.
3: Και διαβάζω εδώ ότι λέει αναμένονται και άλλα κρούσματα σαλμονέλας, λέει. Στη Λαμία και όχι μόνο.
1: Για να δούμε αν του δίνει εδώ ο καλλιτέχνης ή και αυτός κάνει την μπαπ για σήμερα. Για να δω. Μπα.
3: Έλα.
1: Πίπι του παπί.
3: Κάτι έλεγε σε διάκοψη.
1: Α, ναι. Λοιπόν, πού είμαστε. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Ιουλία Καλυμάνη έφαγε λουκουμάδες στη συναυλία της. Έχουν γίνει χάλια, παιδιά. Τι σοβαρό
3: έχει τώρα. Η Ιουλία Καλυμάνη έφαγε λουκουμάδες. Πρέπει να σου πω ότι τα κορίτσια από τη Νέα Πολιτεία, η Μαρία και η Κατερίνα, καλημέρα κορίτσια, περιμένουν να μάθουν περισσότερα για το διαζύγιο βόμβα. Το τρίτο πρόσωπο είναι άντρας, είναι γυναίκα. Ποιος κεράτωσε ποιον, λοιπόν. Ο Σάκης την Κάτια ή η Κάτια το Σάκη.
1: Λοιπόν,
3: ξαναλέμε βέβαια αυτά με δημοσιεύματα
1: λοιπόν,
3: και πρωτοσέλιδο σήμερα στο Yes.
1: Ο Σάκης.
3: Στο Yes ή στο OK. Ο Σάκης. Έτσι
1: ναι,
3: λένε.
1: Ναι, έχει όμως και ρεπορτάζ και στο News Bob και στο Ζούγκλα. Χθες το βράδυ δεν ήταν φουντώνοντα σενάρια, λέει, για το χωρισμό, γιατί την παρευρέτη συναυλία που πήγαινε κάθε χρόνο και η Κάτια.
3: Μάλιστα.
1: Ο Σάκης την έκανε.
3: Λογικό είναι. Άμα δεν βλέπει τη γυναίκα που πήγαινε κανονικά στην συναυλία του άντρα να πήγαινε τώρα.
1: Ο Σάκης την έκανε, κορίτσια. Να, μπράβο. Γραμμές στον αέρα.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα, ο
1: Σάκης
2: εδώ.
1: Ο Ρουβάς ή ο Σάκης
3: ο δικός μας.
1: Ο Σάκης ο Τρουβάς.
3: Αυτό με πάσα, με πάσα επιφύλαξη για τον Σάκη Ρουβά. Φαντάζομαι δεν γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο Σάκης ο Ρουβάς είχε σχέση.
1: Όπως γράφουν από κάτω οι ειδικοί.
3: Όπως γράφουν οι ειδικοί από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Στα σχόλια. Εγώ μπήκα για τα σχόλια. Έλα, λέγε Σάκη.
2: Δεν μου λέτε ρε Μάγκησα αυτό πέρα τώρα. Πώς γίνονται πολλά τέτοια μαγαζιά με ανακύκλους παίρνουν φωτιά τώρα τελευταία.
3: Δεν ξέρουμε κι εμείς αυτή την απορία την έχουμε τώρα. Φανταζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Ναι, ναι.
2: Μήπως πήγαν και να κάνουν κανένα έλεγχο και έγινε.
3: Δεν ξέρω,
1: πού τα ξέρεις εσύ.
2: Λοιπόν, άγγελο το έσπο. Αυτοί που θα γιορτάσουν τη δημοκρατία στο Λευκό Οίκο και στη Βουλή μας.
3: Στις 24 Ιουλίου.
2: Ναι. Αυτοί
3: ποιο λευκό οίκο, ρε.
1: Ποιο λευκό οίκο, ρε.
3: Σε εμάς, εδώ πέρα, η Προεδρία της Δημοκρατίας, εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Και δεν θα πάει η ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί έχει μπιφ, λέει, με τον Τασούλα. Δεν θα πάει η ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Ακούστε.
1: Ούτε ο Βελόπουλος.
3: Βελόπουλος στέλνει εδώ και χρόνια στέλνει άλλον εκπρόσωπο. Δεν πάει αυτός. Έλα, ακούμε.
1: Ούτε ο Νατσιός.
3: Ούτε ο Νατσιός
2: και αυτός. Ότι σε κάθε περιοχή μας λένε ότι απελευθερώθηκε ο τύπος του τάδε ημερομηνία. Στην Τρυπολιά την τάδε ημερομηνία απελευθέρωση. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση. Ενώ είμαστε σκλάβοι τους, μας αφήνουν και μια ημέρα να μας λένε ότι να τη γιορτάζουμε ως ελευθερία. Και εδώ ως δημοκρατία. Θα αναγιορτάσουν τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Είναι η δημοκρατία που έχουν αυτή σήμερα. Ποια είναι η δημοκρατία τους? Όχι, μας βάζουν.
3: Όχι, εμείς λεβέντη. Κλείνουν και το σπίτι τους. Κλείνουν.
1: Αλήθεια!
3: Αλήθεια!
1: Αρκουδέντες!
2: Αλήθεια, τέτοια ναι. Αλλά όμως τι μας έχουν κάνει και την παλπίδα να αποφύγεις να γιορτάζουν την απελευθέρωση των γεννητών, ξέρω. Ποια απελευθέρωση, αφού είμαστε σκλαβωμένοι από παντού. Μας έχουν σκλαβωμένοι.
1: Άρε λαέ σκλαβωμένοι.
2: Έτσι.
3: Ναι, και τώρα τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή να μην γιορτάσουν τα παιδιά εκεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εσύ ρε Σάκη, αν ήσουν βουλευτής. Δεν θα έπαιρνες την κεραία να πας στο Προεδρικό Μέγαρο εκεί, να κάθεσαι στο,
2: όχι, ρε, γιατί
3: στο τραπέζι το μεγάλο εκεί.
2: Είναι κορυδινή και αυτό. Είναι όπως κάνουν ξέρω και οι κομμουνιστές. Βγαίνουν, θέλουν να βγουν να ψηφιστούν και όταν βγαίνουν μετά δεν ξανακάνουν εκλογές. Είναι δυνατόν τώρα? Ποια δημοκρατία θέλουν?
1: Χαιρετίσματα από τον κύριο Μιχαλόπουλο.
3: Καλημέρα στον κύριο Μιχαλόπουλο.
1: Εσύ συνέχισε λοιπόν το πρόγραμμά σου.
2: Ναι, ότι δεν υπάρχουν. Και τώρα όσο για τις σαλμονέλες και για όλα αυτά,
3: ναι.
2: Στο σημείο εδώ που φτάσαμε τώρα θα πηγαίνουμε από τη Μερκοσούρ που θα φέρουμε τα προϊόντα. Ένα κιλό κιμά και δώρο ένα κουτί ημόντιουμ.
1: Με τον Κιμά αυτό πόσα κεφτερά για κάνουμε, Σάκη.
4: Θα παίρνει και εδώ ένα κουτί μόλιο.
0: Όπως και ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕΛ, έχουμε προτείνει μαζί με κάθε διαρκείας και ένα πουρο δώρο. Δεν μου λες, τώρα που ο Σαμαράς κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει το κόμμα μέχρι τέλη Ιουλίου, πώς το βλέπεις? Καταρχάς η μεγάλη απορία είναι.
4: Θα το πω εγώ τι είναι αυτό.
0: Ναι, πώς θα το πει το κόμμα? Μήπως θα το πει πολιτικό καλοκαίρι? Γιατί την άλλη φορά πολιτική άνοιξη. Τώρα που θα το βγάλει τον Ιούλιο μήνα, μήπως πρέπει να το πει πολιτικό καλοκαίρι?
4: Εγώ θα σου πω το εξής μόνο, ότι αυτό το κόμμα που γίνεται τώρα.
1: Η περιφέρεια φαίνεται, άκουσε ο Τζάκ εδώ πέρα και λέει: μέτρια η ποιότητα του αέρα. Οι συστάσεις της περιφέρειας Λάρισας για την προστασία των πολιτών. Μόλις τώρα.
0: Μέτριος είναι μόνο ο καφές από την
1: πέρα. Μέτριος είναι ο καφές, ναι.
0: Να ολοκληρώσω ο Σάκης και θα βρει ο Νίκος το κείμενο, μας το πει μετά.
1: Ναι.
4: Ακούστε εδώ πέρα. Το κόμμα του Σαμαρά το κάνουν ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης που σκηνοθετεί τις εκλογές.
0: Ποιος είναι ο σκηνοθέτης?
4: Ο σκηνοθέτης, το αφεντικό.
0: Ο Μπρισίμ. Το μεγάλο αφεντικό.
4: Ο Μπρισίμ, τι με ενδιαφέρει, θα πούμε και το όνομα. Το ξέρουμε βέβαια, αλλά δεν το λέμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Όχι.
0: Ο Τραμπ.
4: Είναι μεγαλύτερος.
0: Είναι μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος από τον Τραμπ, ποιος είναι?
4: Μεγαλύτερος.
0: Και από τον Τραμπ.
4: Αυτοί εδώ παλικάρι μου είναι διαχειριστές. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα, όλοι τους είναι δίκαιοι.
0: Ναι, Σάκη, μας ό,τι πεις εσύ, ναι.
4: Άκουσα τώρα, για τον Σαμαρά είναι το εξής. Ότι αυτοί που θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, οι διεστερεστημένοι, θα ψηφίσουν Σαμαρά.
0: Ναι.
4: Και μετά θα συγκυβερνήσουν πάλι αυτοί οι δυο και θα έχουν πάλι δεξιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά λένε, οι φήμες λένε ότι ο Σαμαράς θα ασκήσει βέτο σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή μισό λεπτό, θα ασκήσει βέτο να μην είναι ο Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
1: Και παίζεται και το όνομα του Άδωνη, είπαν σήμερα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι,
0: έλα τώρα.
4: Τι τον Άδωνη τώρα. Με το Σιμίτι τότε, όπως έκανε και το Πουτάν με το Σιμίτι.
0: Αφού ο Άδωνης δεν είπε προχθές ότι συζητάμε με τον Σαμαρά, αλλά μόνο με προϋπόθεση ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και τον άδειασε χθες και ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Το τι λένε, ακούτε, το τι θα γίνει, κοιτάξτε. Να βλέπετε λίγο μπροστά, μην βλέπετε.
0: Άνοιξε μας τα μάτια, λαϊκατζή! Άνοιξε μας, αγαπητέ Σάκη, μικροπολιτή, τα μάτια!
4: Ναι, φίλε, εγώ εδώ πέρα βουσκάω κόσμο. Είμαι με κόσμο συνέχεια του πρώτου.
0: Βουσκάς κόσμο, ναι.
4: Ναι, βέβαια, τι θα κάνουμε, αφού έτσι είναι η δουλειά μας αυτή. Έχουμε γίνει ψυχολόγοι των ανθρώπων.
0: Φαίνεται.
4: Έχουμε γίνει τα πάντα. Είμαστε ψυχία.
0: Παλιά ήταν ο μπάρμαν που έπαιρνε κανένα ποτό, αλλά τώρα που κάθονται όλοι μέσα και πίνουν τα ποτά, είναι ο μικροπολιτής στη λαϊκή. Και τι σου λέει ο κόσμος, αγαπητέ Σάκη?
4: Είναι ο ταξιτζής, είναι εμείς. Εδώ βρίσκεται τον Μπόρκος.
0: Ο μπάρμαν. Ή μπαργούμαν ακόμα καλύτερα. Ανοιγόμαστε περισσότερο στην μπαργούμαν.
4: Έτσι, μπράβο. Ευτυχώς που είμαστε κι εμείς, να παρακαλάτε. Γιατί θα είχαν λαλήσει όλοι τώρα. Και τους δίνουμε και ένα φτηνό προϊόν και τους κάνουμε λίγο να χαμογελάνε.
1: Τι λέει εκείνη στη λαϊκή σήμερα, θηρίο?
0: Πρόλαβες, ναι.
4: Είναι τώρα χαλαρά γιατί ο κόσμος έφυγε για διακοπούλες.
0: Από τώρα,
1: έφυγε το πρώτο κύμα.
4: Όχι, έχουν σπίτια και όσοι είναι επεισόδιοι είναι και διοικητές και δάσκαλοι.
0: Όσοι έχουν εξωγικά, παίζουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, εδώ θα κάτσουν χωρά.
4: Και μετά μένουν τα λίγο τα ευαίσθητα.
0: Πάντως για να μην ρωτάμε, για να μην ρωτάει και ο Νίκος πόσο την έχει ντομάτα, πάει να πει ότι είναι οικονομικά όλα τα προϊόντα, έτσι.
4: Έχω ντομάτα με ένα, έχω και με ενάμιση.
1: Το ενάμιση τι διαφορά έχει από το ένα?
0: Το ένα είναι λίγο πατημένη.
4: Είναι η ποιότητα
0: είναι πιο... Με το ενάμιση έχει καλύτερη ποιότητα.
1: Υπάρχει, όπως υπάρχει στο καρπούζι, το αρσενικό καρπούζι και το θηλυκό καρπούζι, στην ντομάτα αρσενική ντομάτα και θηλυκή ντομάτα, Σάγκη?
4: Έχει τούτα του καρπούζι από δυτιά και προσιά τίποτα άλλα πράγματα?
1: Καλά, δεν ξέρεις ότι υπάρχει αρσενικό καρπούζι και θηλυκό καρπούζι, ρε?
0: Που να ξέρει, αυτός μόνο τα πουλάει. Άντε, καλημέρα, Σάκη, άντε! Ξεχαρμάνιας και σήμερα, καλημέρα, πουλά καμιά ντομάτα. Καλημέρα.
1: Τι τραβάμε, ρε παιδιά.
0: Θα σας πω εγώ, ρε, εδώ που είμαι στη λαϊκή και παίρνω το σφιγμό του κόσμου. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, ποιος είναι ο σκηνοθέτης των εκλογών.
1: Γιατί αυτοί τα ξέρουν καλύτερα, νομίζεις. Λοιπόν, η περιφέρεια εν κατακλείδη εδώ τελειώνει το σύστημα να τα διαβάσω.
0: Μέτριος είπε, μέτρια η ποιότητα του αέρα.
1: Λοιπόν, Με βάση, λέει, τα διαβάσω τώρα γιατί είναι
3: δεν πολλά. Δεν μας ικανοποιεί το μέτρια. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να είναι πολύ καλή ποιότητα, λοιπόν, έτσι δεν θέλουμε να είναι μέτρια.
1: Με βάση, λέει, τα διαθέσιμα δεδομένα, σε αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρήπανσης που να απαιτεί, λέει, την έκδοση συστάσεων προς τον γενικό πληθυσμό.
3: Άρα γι' αυτό δεν έχουμε συστάσεις, διότι δεν είναι τόσο μεγάλη η ατμοσφαιρική ρήπανση. Το κάνω απλά, ναι, λιανά, έτσι.
1: Στις περιοχές όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κανονικά, λέει.
3: Στις περιοχές που ωστόσο, δεν παρατηρείται, δεν μυρίζουν. Λέει, ναι.
1: Ναι, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερες περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, συνιστούνται τα ακόλουθα. Να διατηρούνται προσωρινά κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή. Να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίας καπνού. Mm. Κατά τη μετακίνηση με όχημα μέσα στην περιοχή όπου υπάρχει καπνός, να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού.
3: Όλοι μας, άμα έχουμε καπνό, έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα στο αυτοκίνητο. Ναι. Ναι.
1: Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες, γυναίκες με άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε περιοχές όπου υπάρχει αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.
3: Μάλιστα.
1: Εφόσον είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία σε περιοχή με καπνό, λέει, ή έντονη οσμή, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου
3: φουφου 4. Σαν αυτή που είχε ο πρώην μεγαλοπέδος
1: που έλεγε. Φουφου που 2 ή φουφου που 3.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, επίμονου βήχα, ζάλης, πόνου στο στήθος, έντονου ερυθισμού των ματιών και τον αναπνευστικό, οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή και να επικοινωνούν με το θεράποντο ιατρό τους ή με αρμόδιες υπηρεσίες επίγουσες κτλ.
3: Μάλιστα.
1: Επισημαίνεται, λέει, ότι η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής μπορεί να διαφοροποιείται τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση στον έλεγχο.
3: Την απάντηση που περιμένουμε, την απάντηση που περιμένουμε, ουσιαστικά η πυροσβεστική μπορεί να μας τη δώσει και κάτι μας έδωσε.
1: Η περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των μετρήσεων ή των των συνθηκών θα υπάρξει άμεσα νεότερη επίσημη ενημέρωση.
3: Ορίστε. Επειδή γκρινιάζατε ότι δεν μας ενημερώνουν.
1: Τώρα πριν από 3 λεπτά.
3: Βγήκε η ενημέρωση. Ναι. Προφανώς μας άκουσαν. Γιατί μας ακούει στην περιφέρεια και σου λέει να στείλει και μια ενημέρωση στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω ότι η πυροσβεστική, μας είπε ο Τζανακούλης, μίλησε. Δεν μίλησε με τον επικεφαλής πυροσβεστικής.
1: Ναι, να δούμε τι έγινε.
3: Περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Μακάρι να τελειώσει.
1: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα, λέει. Δεν φτάνουν 540 ευρώ το μήνα για να τραφεί μια τεταραμελής οικογένεια.
3: Μα και εσύ, συγγνώμη, ρε παιδιά. Πάτε στο σούπερ μάρκετ και μου παίρνετε καρπούζι ολόκληρο. Δεν ξέρω ο Γερμανός που παίρνει ούτε καν το μισό. Ο Γερμανός παίρνει το 1 τέταρτο.
1: Δηλαδή, Βαγγέλη, θα πάρει μια φέτα τώρα να φάει η μαμά, ο παπάς και τα παιδάκια.
3: Είδα χθες σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, εδώ στη Λάζα που πέτυχα και τον φίλο μας τον Γιάννη, είδα καρπούζι, όχι το μισό, κομμένο φέτα, δηλαδή ούτε καν το 1/4, το 1/6 ήταν. Και λέω, πάνε και παίρνουν το 1/6. Αυτό είναι λίγο μου. Το κόψει το απόγευμα να το φάσει εσύ μόνος και τελείωσε.
1: Αλλά έλεγε μια ειδική προχθές, να πούμε, ειδικά τα κομμένα καρπούζια να τα προσέχετε, λέει αυτά, γιατί αυτό που βάζουν από πάνω που είναι σε ζαλατίνα είναι επικίνδυνα μερικές
3: φορές. Και πώς να το προσέχουμε, ρε Νίκο.
1: Έτσι είπε μια ειδική εδώ πέρα που την είχε σε μια εκπομπή.
3: Αυτή είναι η δική μου που είναι καρπουζοπαραγός και θέλει να αγοράζει μου λόγω καρπούζι.
1: Όχι, ήταν κάτι σε ιατρικό τέτοιο κτλ.
3: Μάλιστα. Χίλαρη Σέι θα είναι με τον Αντώνη Σαμαρά, με ρωτάει ο Γιώργος. Πού να ξέρω εγώ, Γιώργο μου. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα.
1: Διάφορα και δυνατά ονόματα.
3: Σε μαρτυράει ο άλλος. Άμα δεν ανακοινωθεί το κόμμα, δεν μαρτυράει κανένας.
1: Α, μπράβο.
3: Έχουν ακουστεί και πρώην βουλευτές και πρώην αυτοδιοικητικοί. Και τώρα που λέω αυτοδιοικητικούς, στο επόμενο κύμα που ανακοινώσεων της Νέας Δημοκρατίας, περιμένουμε Βασίλη Πινακά να ανακοινωθεί οπωσδήποτε. 100% είναι κλειδωμένο ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα ο γιατρός.
1: Αναμένει και ο Μπάμπης Τσαπάλας.
3: Λοιπόν. Για τον Μπάμπη Τσαπάλα δεν έχω πληροφόρηση.
1: Αναμένει.
3: Για τον Βασίλη, Πινακά.
1: Ναι.
3: Σας το δίνω για σίγουρο. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι την μεθεπόμενη. Γιατί λένε όλες τις πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία 100 νέα άτομα στα ψηφοδέλτιά της. Πολλοί εξ αυτών θα είναι από την αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών εδώ στη Λάρισα θα είναι ο Βασίλης Πινάκας. Και ανακατεύεται η τράπουλα. Ανακατεύεται με τους υπάρχοντες βουλευτές και με τις νέες αφήξεις στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. και με το κόμμα να μην δείχνει να μπορεί να βγάλει τρεις έδρες στη Λάρισα.
1: Τότε μπορεί να βρει και γυναίκα να βάλει στο ψηφοδέλτιο.
3: Γυναίκα δεν έχει βρει ακόμα. Βέβαια, άμα ρωτήσει νεοδημοκράτε, σου λένε έχουμε.
1: Έχουμε. Ποιε έχετε. Έχουμε.
3: Στι προηγούμενε εκλογέ, οι δύο τη Νέα Δημοκρατία, η πρώην βουλευτή Στέλλα Μπίζιο και η Ρένα Καλαριώτου, έφεραν πάνω από 30.000 σταυρού. Γυναίκες να φέρουν 30.000 σταυρούς στη Νέα Δημοκρατία έχετε, ας εδώ στη Λάρισα.
1: Ας είναι καλά τα αυτά.
3: Αντροπή.
1: Αντροπή. Αντροπή. Ας είναι καλά τα αυτά.
3: Που έλεγε και ο στην κορυφαία ταινία έτσι. Ο Χατζηχρήστος.
1: Ναι, ναι. Ας είναι καλά τα αυτά.
3: Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Τρελαίνει κόσμο, παρακαλώ. Τεινάζει την μπάκα στον αέρα ο Καζάνας. Εκπτώσεις.
3: Η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ. Κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά στο Καζάνα.
3: Βρέξει, χιονίσει.
1: Όλα ρησαίωσα τον Καζάνα, θα ψωνίσει ωραία.
3: Πάμε να κάνουμε την κοκτέιλάρα μας. Να πάρουμε ουισκάρα, βότκα, τζίν, ό,τι θέλουμε. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
3: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
1: Wine and spirits.
3: Πάρε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Κάβα Τσίνας.
3: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα κόκκινα κίνητα να πλέει φωτάκι.
3: Για ρεύμα,
1: φωτάκαρο,
3: για φυσικό αέριο,
1: φωτάκι.
3: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη και ω την Ιανού γωνία. Απόστολο και άκη, μόνο φωτάκι.
3: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντά μεγάλο Θεσσαλέμον και του τη εκτόση ήταν συντημένο μόνο στο καβάλο.
3: Μορφαίνει κι άλλο. Καβάλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλωνα.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο καβάλο.
3: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
1: Καβάλο.
3: Πάμε για βουτιά, παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
3: Εκεί στην ξαπλώστερα μπροστά στη θάλασσα. Αράζεις, κάνεις τις βουτιές σου, πίνεις το καφέ σου. Όλη μέρα παραλία Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Mosquito.
3: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
3: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
3: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλέβεις και τα δάκτυλά σου. Κοτοσούμπλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
3: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
3: Θα φας καλά και οικονομικά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
3: Κούγκαρ σπόρε.
1: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
3: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
3: Να.
1: Και κάτι εκ του σάρες.
3: Να.
1: Να.
3: Και μην ξεχνάτε, Παρασκευή βράδυ σας περιμένουμε. Χοροεσπερίδα, μεγάλο γλέντι, αναγέννηση καλοχωρίου στην πλατεία του χωριού. Θα είμαστε εκεί.
1: Έτσι. Όλα τζάμπα.
3: Αναγέννηση καλοχωρίου.
1: Ναι.
3: Μεγάλη χοροεσπερίδα και λαχιοφόροι και πολλά. Πάμε. Και γλέντι τρικούβερτο και κλαρίνα και τέτοια. Πάμε.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
7: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα
14: τα λέει όλα.
16: TRT 95,1 FM Stereo.
17: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
18: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
17: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
18: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
17: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
18: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
17: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
18: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
17: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Όρμα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Είμαστε ουσιαστικά στο τέλος της εκπομπής.
0: Deep για deep.
1: Λοιπόν, αλλά τα καλύτερα πάντα έρχονται στο τέλος και τα απρόβλεπτα και τα απρόβλεπτα καμιά φορά. Πάμε πρώτα να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες με φόντο και το Σαββατοκύριακο που πλησιάζει.
0: Hey.
1: Κύριε Χαϊδά.
0: Κέι, hey, παρακαλώ.
1: Θα έχουμε σαραντάρι.
0: Θα έχουμε.
1: Άντε.
0: Τετάρτη παρακαλώ σήμερα στα μέσα καλοκαιριού. Έτσι ως καιρός 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Εδώ το ειδήσεις είναι γεγονός. Φτάνει η πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού. Πότε είναι?
0: Έρχεται, έρχεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πέμπτη αύριο 16 του μήνα. Ηλιοφάνεια Κάρκα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: 37-38.
0: Παρασκευή παρακαλώ 17 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Είπες 17 και τρόμαξα. 37 την Παρασκευή.
0: Σάββατο 18 του μήνα. Ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Και
0: Κυριακή 19 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάρακα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ λέει η κυρία Παπαυγούλη,
0: να καθαρίσει ένα αυγό.
1: Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ λέει η Κυριακή θα είναι πιθανότατα η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού.
0: Να καθαρίσει ένα αυγό, πες την κυρία
1: 37 βλέπεις για Κυριακή εσύ.
0: 37 με 38.
1: Όχι 40.
0: Δευτέρα 20 Ιουλίου, τα ηλιός 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: 40 τη Δευτέρα.
1: Άρα τη Δευτέρα βλέπεις 40.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια Κάρκα 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και ξεκινάμε και την Τετάρτη 22 του μήνα με ηλιοφάνεια Κάρκα. Δευτέρα δείχνει εδώ ότι θα είναι η πιο ζεστή. Νωρίτερα είχε πιο μεγάλη θερμοκρασία.
1: Ναι, γιατί λέει για Κυριακή, λέει εδώ πέρα η Παπαβούλη, αλλά.
0: Εδώ άλλαξε το σύστημα, φιλαράκι. 38 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, 40 τη Δευτέρα.
1: Έχουν πανηγύρει την Κυριακή, τη Δευτέρα είναι.
0: Θα πάρουν φωτιά τα εξοκλήσια του Αηλιάτη εδώ πέρα. Έγινε να γίνει χαμός.
1: Τώρα με τη σαλμονέλα λέει πιθανό, σας είπα και πριν, να έχουμε και νέα κρούσματα τις επόμενες μέρες. Δεν τρώει κοτόπουλο κανένα στην Ελλάδα αυτές τις μέρες τώρα. Φαντάζομαι, έτσι.
0: Μην φαντάζεσαι τίποτα.
1: Φαντάζομαι. Πολλοί κόσμος το έχει βάλει στην άκρη το κοτόπουλο. Ο Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια είπε: σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επιμένει αυτός.
0: Μέχρι τότε θα καούμε, Κυριάκο. Τι θα κάνουμε συνέχεια προθέρμα, μέχρι τότε θα καούμε.
1: Αργεντινή Αγγλία.
0: Αργεντινή
1: Αγγλία. Έτσι είναι η Αγγλία Αργεντινή. Πώς είναι στο κουπόνι?
0: Αργεντινή Αγγλία Αργεντινή.
1: Αγγλία Αργεντινή.
0: Ναι, ναι.
1: Για λέγε τώρα.
0: Χι.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Χι.
1: Χι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, να δούμε και η παράταση. Χι. Θα δούμε πολλά γκολ ή πάλι θα γίνει. Γιατί εγώ χθες πίστευα ότι θα βγουν και πολλά γκολ. Άνοιξε και νωρίς το ναι, σκόρ
0: ναι.
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τελικά αρκεστήκαμε στα δύο.
0: Αργεντινή θέλω, αλλά είναι δύσκολο.
1: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι.
1: Αργεντινή θέλω κι εγώ. Όπως είπε σωστά ο Νίκος πριν, το μεγάλο όπλο της Αγγλίας είναι τα στημένα.
0: Έτσι,
1: το μεγάλο όπλο της Αργεντινής είναι το απρόβλεπτο του Μέση.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό, δηλαδή, απ' τη μια είναι τα στημένα και οι Αργεντίνοι δεν έχουν τους πολύ ψηλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πίσω έχουν πρόβλημα στα στημένα.
1: Δεν έχουν
0: όλα.
1: Πολύ ψηλούς. Δηλαδή, άμα δεις, και ο Λισάνδρο Λόπες, πως λέγεται για αυτή, είναι κοντή, δεν είναι ψηλή.
0: Έχουν πρόβλημα.
1: Η Αγγλία κατεβάζει την αεροπορία. Έχει τον Κέιν, έχει τον Μπέλιγχαμ που είναι ψηλά παλικάρια. Έχει τα στόπερ τα άλλα, των Stones, πως λέγεται, που κατεβαίνουν.
0: Στου ξυλοκόπου.
1: Αλλά θα είναι, εγώ νομίζω ότι θα είναι μια μάχη 30.000 Αργεντίνοι, 30.000 Άγγλοι στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε τι
0: γίνει. Χαμός θα γίνει.
1: Θα είναι μια μάχη μέχρι σε σκάτων και δεν θα είναι μόνο ποδοσφαιρική η μάχη. Και μόνο που θα φοράνε τις φανέλες του 86.
0: Ντούρε!
1: Και αυτό λέει πολλά.
0: Ντούρε, κάργα.
1: Άκουσα, έβγαλε ανακοίνωση οι βετεράνοι του Φόκλαντ οι Αργεντίνοι. Ακούσε.
0: Ναι, ναι, τα είδα.
1: Τα είδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είπαν, παρακαλούμε πολύ να μην επεκταθείτε, να μείνετε μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, λέει. Τίποτα άλλο. Σήμερα το βράδυ στις 10 η μεγάλη μάχη. Ευελπιστούμε να είναι ισοπαλία για να δούμε και παράταση. Και στο τέλος να περάσει η Αργεντινή, έστω και στα πέναλτι. Ελεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
0: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
1: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάση Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Πάμε παραλία Αλεξανδρίνης Μοσκίτο Beach Bar.
0: Μοσκίτο και πάση Ελλάδος.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμαγδαλέα.
1: Και Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 10:30.
0: Bye bye. Ciao. Ciao.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
7: Ο Ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar.

0: κυκλοφορητή Grootfos παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Είμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Είμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Είμεργας.
3: Είμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Είμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε, μέχρι και τη μία εδώ στο ραδιόφωνο της TRT ετοιμοπόλεμα τα παλικάρια μου, ο Σωτήρης και ο Λίο. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε, έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good, το Market Μασούτης, την καλύτερη βιομηχανία της Μαρικών, μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα, θα περάσουμε καταπληκτικά.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
11: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
10: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
11: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
10: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
12: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
13: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Ο Chris Brown είναι είναι rapper στην.
1: Πώς λέγεται?
0: Chris Brown.
1: Θεωρείς ότι το κοινό μας, το ακροατήριό μας ξέρει τον Chris Brown?
0: Brown. Όχι, άλλη είναι η είδηση. Το Chris Brown μπορεί να μην το ξέρει το κοινό μας,
1: ναι,
0: αλλά
1: ενώ ξέρει τη rap.
0: Η οικιακή βοηθός του, Σωτήρη, ναι, η Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός του, του ζήτησε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.
1: Εσύ
0: είναι κουφό
1: που υιοθετείς.
0: Περίμενε.
1: Ό,τι βλακεία.
0: Θα συνεχίσει να μου κάνει μπιπ την είδηση. Θα ταραχτώ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε πάλι.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, δέχθηκε επίθεση η οικιακή βοηθός του από το σκυλί του. Το οποίο σκυλί του προφανώς ήταν πολύ άγριο, γιατί λέει το είχαν σε κάποιο χώρο. Αντίθετα, αυτός έβγαλε τα σκουπίδια η κυρία, τον είχε αμολύσει το σκύλο στον κήπο του. Και βεβαίως συμφώνησαν
1: ότι
0: οι ένορκοι ότι η οικιακή βοηθός τη δάγκωσε, και έχω φωτογραφία, τη δάγκωσε κάτω από το μάτι και πάνω στο μέτωπο.
1: Πολύ κρίμα.
0: Τρομακτική πληγή, ναι.
1: Ναι.
0: Και θεώρησαν οι ένορκοι ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί.
1: Με 80 εκατομμύρια.
0: Όχι με αυτό το ποσό, αλλά επίσης με ένα τεράστιο νούμερο. Γι' αυτό την πήρα την είδηση. 11.400.
1: Ωραία. Άλλο το 80, παιδιά, άλλο το 11.400. Δηλαδή,
0: 11.400.000.
1: Δουλεύω σε ένα πάμπλουτο άνθρωπο. Γίνεται μια στραβή, γιατί φαντάζομαι δεν αμόλυσε το σκύλο και είπε ατάκ.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι, μπορεί να ήταν και μουρλός και να την έβαζε, ας πούμε, και να τη βλέπει να παλεύει με το σκύλι.
0: Όχι, ξέρω να έβγαλε τα σκουπίδια.
1: Σαν αυτό το φίλο που πετούσε ένα άνω στην πίστα.
0: Α, ναι. Α. Χριστέ μου, δεν είναι δικός μου φίλος αυτός, κυρίες μου και κύριοι.
1: Να το χαίρεσαι το φίλος.
0: Δεν είναι.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: που Άννας έχει τρεις παραλίες που βγαίνει ο κόσμος σε κάνει υιοθεραπεία. Εκεί που ήταν, λέει, και βλέπω φωτογραφία με αμμουδιά και με ομπρελές.
1: Καλά, τώρα μην φανταστείς τίποτα όχθες ευρύχωρες, όπως είναι οι όχθες του Σικουάνα.
0: Εσύ Σότο, ήτανε, θυμάσαι
1: πόσο... Και ο Τίβερης που διατρέχει
0: τη Ρώμη. Τι βρώμικος που ήταν μέχρι πριν δύο χρόνια.
1: Έχει, μα δεν γυρίστηκε εκεί η ταινία με τον Καρχαρία που έχει γεννήσει χιλιάδες Καρχαρία.
0: Μπράβο, μπράβο. Ένα δις ευρώ έδωσε η κυβέρνηση η Γαλλική, λέει, για να καθαρίσει, για να κάνουν επεξεργασία λιμάτων και να καθαρίσει το ποτάμι. Αλλά λέω τώρα το λίγο εδώ και μου λέει δεν κάνω μπάνιο. Μην νομίζεις, εγώ φαντάστηκα ότι μπορεί να κάνω και μπάνιο. Κάνουν ηλιοθεραπεία, λέει, ωστόσο, και απολαμβάνουν τον ήλιο. Γιατί τώρα έχει τέτοιες θερμοκρασίες τρελές, μη συζητάμε, έτσι.

0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας. Μιλούμε για την Alpha Good με τα πάρα πολύ ωραία επιπλά της. Για την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, τη δικιά μας. Και βεβαίως για τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πεινάσε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Και τι άλλο, ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εδουάρδο Δε Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Θέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT.
1: Μέχρι και τη μία η γνωστή παρέα.
0: Η βλακεία που κάνουμε κι εμείς που δεν είναι καθόλου χριστιανική. Ποια? Το χτύπα ξύλο να μην γίνει κάτι κακό.
1: Α.
0: Υπάρχει ως δοξασία και στην Κίνα.
1: Και οι Αμερικάνοι το λένε, παιδιά, no good και τέτοια, ναι.
0: Παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε ένας ορθόδοξος λαός πλειοψηφικά. Κάνε το σταυρό σου και ευχήσου να μην γίνει το κακό. Τι είναι το ξύλο? Πες μου.
1: Εγώ ξέρω το κάνω και στην Αμερική. Συμβουλές και την Κίνα. Οκ. Okay.
0: Δεν απαντάει ποτέ σε αυτό. Λέει κάτι άλλο, δικό της. Μια δικιά της απάντηση. Σε δικιά της ερώτηση. Λες τι σημαίνει και λες ξέρω τι συμβαίνει και στην Αμερική.
1: Χτυπάω ξύλο. Κάνω θόρυβο και το κακό τρομάζει και φεύγει. Έχει αυτή την έννοια.
0: Τώρα είναι η επιβολότητα της στιγμής. Κάτι να πω.
1: Για να κάνω, σκεφτώ.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λε από την πόλη Ουχάν.
1: Ποιος κύριος είναι εδώ, Λε?
0: Στην Κίνα. Όταν τρέμει το αριστερό μάτι προμηνύεται πλούτος. Όταν τρέμει, αυτό που λέμε παίζει το μάτι,
1: παίζει το μάτι,
0: το δεξί προμηνύεται κακοτυχία.
1: Μπα.
0: Αυτός λοιπόν είδε το δεξί του μάτι, η κακοτυχία, να τρεμοπαίζει επί αρκετές ημέρες. Αρχίζει τις κομπρέσες, ζεστές κιόλας, που μάλλον δεν του έκανε καλό.
1: Και?
0: Χωρίς αποτέλεσμα. Σου λέει, παιδιά, θα μου συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό για να κρατάει τόσο τρέμουλο και δώστου και κακός ιονός. Μπαίνει στις βλακίες που μπαίνεις εσύ στο chat GPT.
1: Όχι.
0: Και λέει τι να κάνω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω φίλη παιδιά που μπαίνει και λέει, μου είπε αυτό στο τηλέφωνο τι να κάνω,
1: ναι.
0: Και το έχει.
1: Και συμβουλεύει.
0: Ναι, λέει, το κάνει και εκείνη.
1: Όχι, δεν το κάνω. Αλλά άμα χρειαστώ κάτι θα το κάνω.
0: Γυναίκα στην ηλικία σου κάνεις αυτά σαν να είσαι παιδαρέλη.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Τι χμούχ.
1: Λέω τώρα, στέλνουν φωτογραφία. Μία φωτογραφία στο chat GPT και λέει, αυτό είναι το σαλόνι μου από το καινούργιο μου σπίτι. Παρακαλώ, φρόντισε να μου τον δεκοράρεις, να μου δώσει ιδέες. Και αρχίζει. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και σου κατάλαβες. Ωραία.
0: Καλά.
1: Είναι πολύ καλός βοηθός.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν διαβάζει στο διαδίκτυο που είναι σοφό να χτυπήσει το μάτι σου.
1: Τι.
0: Κατέληξε γιατί το χτυπούσε συνέχεια με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
1: Απαπα.
0: Του κάναν επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Οπότε ας τις δοξασίες, κάνε το σταυρό σου. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού για όλους μας.
1: Σαφώς και πιστεύω.
0: Για την κάθε μια και τον καθέναν.
1: Σαφώς.
0: Και είναι ντροπή σου.
1: Άντε πάλι. Το chat GPT
0: που δανείζεσαι πράγμα.
1: Εκτός από σένα.
0: GPT που βρέθηκε στην.
1: Εκτός από σένα.
0: Παιδιά, άκου τι αλητία είναι αυτό.
1: Ποιο?
0: Το AI και αυτά.
1: Για πες.
0: Ρωτάω κάτι και μου λέει η παραλία άσχετο. Αν πας στη Σκιάθο ή επειδή τη βλέπει κοντά μου ή επειδή είδε ότι πήγα που δεν είχα ανεβάσει τίποτα εγώ. Προχθές ανέβασα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είδε τίποτα. Δεν άκουσε καλά την ερώτηση και έκανε δικό του έργο.
0: Καμία σχέση, παιδί μου. Ρωτάω κάτι άσχετο. Δεν ρωτάω ούτε για μουδιά, ούτε για νησί, ούτε τίποτα. Μούξι, μωρέ, έλα.
1: Και απαντάει αυτό.
0: Ναι.
1: Συγκυρίστηκε.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Δεν είναι κατασκοπευτικά εργαλεία.

0: Δεν ακούσαμε. No.
1: Θα σας πω τώρα ποια είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος. Και το πιστεύω, παιδιά, χωρίς να έχω πάει. Και είμαι ξεσηκωμένος να πάω. Και τώρα μετά από αυτό ψάχνω να βρω.
0: Θα πει Ισλανδία το Ρέγκιαβικ, κάνα τέτοιο, όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα πω το Ρέγκιαβικ.
0: Ή θα πει η Φιλανδία. Άλλη χώρα θα πει. Δανία, ναι, η Κοπενχάγη, πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και αυτή.
1: Παιδιά, είναι στην φετινή λίστα η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας. Υπάρχει ο Economist Intelligence Unit, που είναι αδελφικός οργανισμός του The Economist. Το Economist δεν είναι περιοδικό, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που κάνει συνεδριάρες και έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν προκύπτει τι είπαν οι κάτοικοι της. Είναι ένα πρωτόκολλο για να οδηγηθείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι κοινωνική πρόνοια έχει, τι μέσα μαζικής μεταφοράς έχει, πόσο καλά περνάει ο πολίτης, δυσκολεύεται, διευκολύνεται και πολλά.
0: Έχει να κάνει. Η ιστοδοσία τα πάντα κοιτάει αυτό, ε.
1: Όλα, ρε παιδιά. Είχε τέλειο σκορ σε όλες τις κατηγορίες. Σταθερότητα, δομές, και όταν λέμε δομές, όλα. Υγείας, κοινωνικές, σπορ, εκπαίδευση, τα πάντα. Πρώτη είναι η Δανία, ακολουθεί η Βιέννη. Μετά, άκουστη δεκάδα, είναι τρεις Αυστραλέζικες.
0: Στη δεκάδα.
1: Μπράβο στην Αυστραλία.
0: Για πες.
1: Μπράβο την Αυστραλία που λες.
0: Τι είναι Αυστραλία που λέμε στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι η Μελβούρνη στο 3.
0: Μελβούρνη.
1: Είναι το Σίδνεϊ στο 4.
0: Ναι.
1: Και είναι η Αδελαϊδα στο 8.
0: Τι λες.
1: Δύο από την Ελβετία. Η Ζυρίχη και η Γενέβη στο 5 και στο 6.
0: Ναι.
1: Η Οσάκα και το Τόκιο στο 7 και στο 10.
0: Κοίτα, έχει η Ιαπωνία, είδες.
1: Και το Βανκούβερ. Καμία αμερικανική πόλη.
0: Καμία αμερικανική.
1: Η Αθήνα.
0: Πού είναι, στον Πάτο θα μου πει τώρα.
1: Άστο, πολύ πίσω.
0: Η Κοπενχάγη πρώτη, ε, μπράβο.
1: Οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο περιλαμβάνουν τη Δαμασκό της Συρίας, αλλά δεν είναι δίκαιο, γιατί η Συρία δεν έχει συνέλθει.
0: Ναι.
1: Ακολουθείται από την Τρίπολη της Λιβύης, δεν είναι δίκαιο, και αυτοί ακόμη δεν έχουν συνέλθει. Και η Ντάκα στο Μπαγκλαντές. Το Καράτσι δεν είναι ιδιαίτερα φιλική πόλη, Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη πεντάδα κλείνει με το Αλγέρι. Επίσης, ρε παιδιά, δηλαδή είχα πάει προμνημονεύτουν στον εμφύλιο που είχαν ακόμη αυτοί. Η Ιρανική πρωτεύουσα, η Τεχεράνη, υποχώρησε λόγω του πολέμου στο 164. Το Κίεβο στο 166. 4 χρόνια πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Αυτή είναι η ανάποδη δεκάδα. Και υπάρχει και το Λάγος, το Πόρτ Μόρεσμπι και το Χαράρε.

άστο σαν σήμερα 14 Ιουλίου. Είναι το 1951 όταν έχουμε καταστροφικές πλημμύρες στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. 500.000 κάτοικοι μένουν άστεγοι. Το 65 το μη επανδρομένο αμερικανικό διαστημικό εξερευνητικό όχημα Mariner 4 προσεγγίζει τον Άρη και στέλνει τις πρώτες φωτογραφίες, έτσι, από τη γεμάτη κρατήρες επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρα το 1969 προκαλεί πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. 3.000 νεκροί και τραυματίες, παιδιά. Το 1990 τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραδίδουν την αμόχωστο στο ψευδοκράτος του Ρόβντεγκτάς. Το 1992 έχουμε δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Γιάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη. Εκεί χάνει τη ζωή του το παλικάρι ο Θάνος Αξαρλιάν σε ηλικία 22 ετών και τραυματίζονται άλλοι 5 πολίτες. Το 2006 έχουμε σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια στην Ιταλία, υποβιβάζεται η Γιουβέντους και εμπλεκόμενες ομάδες Μίλαν, Λάτσιο, Φιωρεντίνα και Ρετζίνα. Σαν σήμερα γεννιέται το 77 η πριγκίπισσα της Σουηδίας Βικτόρια και πεθαίνει ο κουβανός μουσικός το 2003 Κομπάι Σεγκούντο.

0: Αύριο θα τα πούμε στις 12, as usual. Πρώτα ο Θεός, κάνουμε σχέδια. Η Αλφα Γκούντε στην παρέα μας.
1: Γκούντε.
0: Η βιομηχανία ζυμαρικών η μέλισσα. Και βεβαίως τα μάρκετ της Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτικό. Του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.

ξαφνικά. Άραγε θες για να μείνεις ή περνάς για ένα γεια. Κι όταν μου γελάς σαν να μ' αγαπάς, βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Φίλος μου ο Λευτεράκης, η Σοφερίνα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, 7 χρόνια γάμου. Απόσπασμα από την εξομολόγηση της ηθοποιού στην εκπομπή Ενώπιος ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις, διαμηνύουν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τι έδειξαν οι έρευνες? Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος, στο οποίο το σπίτι κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βροχή, πέφτουν οι παρετήσεις βουλευτών. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο Δήμαρχος? Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιεί το έξω από παιδική χαρά στη Φωκίωνος Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Βροχή οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα παρά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Στα αθλητικά, στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό 2-0 τη Γαλλία. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Βρετανή Harriet Dart αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Μάλιστα, του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες βροχές μόνο στα ορεινά. Ανεμιβόρειο 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αύριο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
10: Οξύνεται το κλίμα βεβαιότητας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία τεινάχθηκε στον αέρα και οι απειλητικές δηλώσεις των δύο πλευρών δημιουργούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες ώρες, νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον 30 νεκρούς και τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος πως είναι αρκετά. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία έπληξαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Αίσθηση προκαλεί επίσης δημοσίευμα του Άξιος που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό τον Τραμπ στην αίθουσα Κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αρχίσει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Νότια Συρία, και να προχωρήσει στις ήδη συμφωνημένες αναδιπλώσεις από τον Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέα περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά η απάντηση που πήρε από τον Νετανιάχου ήταν αρνητική, καθώς εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση από τη Συρία, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις αναδιπλώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια των Αμερικανικών διαμεσολαβητικών επαφών. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις δείξαν περίπου 7 ώρες και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και στις νότιες παράκτιες περιοχές. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν υποστήριξε ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας και σε κέντρο εφοδιασμού στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ο Τραμπ, σε συνέντευξή του, κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στη Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τους στόχους τους σε κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν καλύτερα να κάνει συμφωνία, διαφορετικά δεν θα του απομείνει τίποτα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί νέα επικοινωνία Ιρακινών

0: της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
1: Από χθες, Βασίλη, άρχισαν να περνούν στην αγορά οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις στις τιμές, καθώς θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε νέα αύξηση των τιμών δηληστηρίου τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εφαρμόζεται με τη μορφή έκπτωση στην πώληση των καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες υποχρεούνται να μετακυλήσουν το όφελος στα πρατήρια και αυτά με τη σειρά τους στους καταναλωτές, ώστε η ενίσχυση να αποτυπωθεί στις τελικές λιανικές τιμές. Άνθρωποι της αγοράς όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όπως διαμορφώνεται η παρούσα συγκυρία με το Brent αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σχεδόν στα 55 ευρώ, ο βασικός ρόλος της επιδότησης όπως φαίνεται δεν θα είναι να μειώσει τις τιμές των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο, αλλά κυρίως να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να ακούσουμε τη δήλωσε η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι TB Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βοηθήσω με επιδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια επιδοτούν την απλή αμόλυβδη με 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο το απλό με 5 λεπτά. Μέσα σε 24 ώρες από 80 δολάρια τιμή Brent πήγε 85 δολάρια. Άρα αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό είναι μία, όχι λύση, μία ανάσα. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν μέχρι εχθές πριν την αγορά την καινούρια 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία. Μιλάμε για τη γνωστή ως μέθοδο καρουζέλ Βαγγέλη Αρετέο, που είχε στήσει μηχανισμό κυκλικής απάτης κάνοντας εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
3: Ακριβώς, Βασίλη, είναι μια απάτη η οποία στηρίζεται κυρίως στις διαφορές του ΦΠΑ και κυρίως στις αγοροπολισίες που γίνονται διασυνοριακά. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείες αυτές, οι οποίες ήταν τελικά φαντάσματα, δημιουργούνται αποκλειστικά για να αγοράζουν προϊόντα χωρίς ΦΠΑ από άλλο κράτο-μέλος, να τα μεταπολούν, εισπράττονταν με το ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς ποτέ να αποδώσουν το φόρο στο δημόσιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής

0: της εισαγγελίας υπάρχει μια άμεση ζημιά τουλάχιστον 47 εκατομμυρίων ευρώ και οι αρχές εξετάζουν ακόμα 24 εκατομμύρια επιπλέον για ζημιά, συνολικά δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 71 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, όπως είπες και εσύ Βασίλη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, και κυρίως είναι μια κυκλική απάτη η οποία έχει γίνει πλέον πολύ εκλεπτισμένη, όπως αναφέρουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Συναλλαγές.
1: Ναι, μας ακούς Βαγγέλη Αρετέο?
0: Σας ακούω, σας ακούω.
1: Χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή για λίγα λεπτά. Συμπληρώνεις ό,τι έλεγες.
0: Ότι αυτό που
1: μια περίπλοκη απάτη, η οποία βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ακριβώς, και στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την διασυνοριακή συναλλαγή και στην υποχρέωση των εταιριών να καταβάλουν το ΦΠΑ σε μία μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε πολλές. Άρα αυτές οι εταιρείες, αυτό το δίκτυο εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ιδιαιτερότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος και δημιουργήθηκε έτσι όλη αυτή η φανταστική αλυσίδα εταιριών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών, ήδη από το 2021, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Έως τότε θα κρατείται στη Βρετανία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την ίδια ώρα ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου είχαν καταφύγει οι δύο μετά την επίθεση. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτριας, οι 26χρονοι και ο 29χρονος, φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της εμπριστικής επίθεσης, οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή μετά την απολογία τους. Οι δύο δράστες κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φαίνεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τους δικηγόρους του και τον ίδιο να επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ο 24χρονος φαίνεται να έχει συνεργαστεί ήδη με τις αρχές και στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως κατέληξαν στα χέρια των δύο δραστών. Τέλος, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση Ακίμοβιτς.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε εντωμεταξύ σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
3: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας.
1: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα διανομέα. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείο, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν πήγαινε να στρίψει αριστερά, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, κλείνοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ως κύρια αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται η υψηλή ταχύτητα και η αντικανονική αλλαγή πορείας. Το κύριο σενάριο της έρευνας είναι η παραβίαση της προτεραιότητας. Το αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει αριστερά, κόβοντας το δρόμο στη μοτοσυκλέτα του διανομέα. Ταυτόχρονα, ο 29χρονος οδηγός του Ιωταχή φέρεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει ή να φρενάρει εγκαίρως. Οι αξιωματικοί της τροχέας συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και διαχείρισης κυκλοφορίας, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σχηματίστηκε δικογραφία.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχείας για τον εντοπισμό όσων οδηγούν μοτοσυκλέτες ή πατίνια χωρίς κράνος. Σε διάστημα μιας εβδομάδας εντοπίστηκαν περίπου 2.300 παραβάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 1.400 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε ελέγχους στο λεκανοπέδιο. Μυαλό δεν βάζουμε, Κασκανή Βραχά, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα θανατηφόρα τροχέα.
5: Βασίλη, συνεχίζονται για 54η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν πάνω από 2.200 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 86 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. 253 παραβάσεις βεβαιώθηκαν και σε συνεπιβάτες, Βασίλη. Ακόμη χωρίς κράνος βρέθηκαν 720 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 56 πολίτες που οδηγούσαν γουρούνες χωρίς να φορούν κράνος. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια στη μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η Αττική με 896 παραβάσεις. Την πεντάδα των περιφερειών με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνουν Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Για να μην αναδεικνύουμε μόνο όμως τα αρνητικά ρεκόρ, στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκε μονοψήφιος αριθμός παραβάσεων για μη χρήση κράνους, μόλις 8. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς δικύκλων και λοιπόν οχημάτων που απαιτούν τη χρήση κράνους, ότι με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προβλέπεται για τον οδηγό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, και πρόστιμο 350 ευρώ βεβαιώνεται και στον επιβάτη.
1: Όσον αφορά τώρα στους ελέγχους στο λεκανοπέδιο για χρήση αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ.
5: Με την ίδια ένταση συνεχίζονται και αυτοί οι έλεγχοι στο λεκανοπέδιο. Περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι αλκοομέτρησης πραγματοποιήθηκαν στην Αττική από τις 6 Ιουλίου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους επίσης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινων φαναριών. Ακόμη κινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας. Το θετικό, Βασίλειο, όμως στους ελέγχους αυτούς είναι ότι μόλις το 1,1% επί του συνόλου βρέθηκαν να οδηγούν υπό την απειρία αλκοόλ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιείται έξω από παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.
6: Σοκ επέστησαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τόσο τα παιδιά όσο και οι μητέρες που τα συνόδευαν σε παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη όταν είδαν τον 59χρονο άστεγο να αρχίσει να κάνει άσεμνες πράξεις και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές όσον αφορά την εικόνα που έβλεπαν άλλωστε τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντρομες οι μητέρες να καλέσουν σχεδόν ομαθημαδών την άμεση δράση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ σύντομα ομάδα Δίας και να συλλάβει τον 59χρονο, ο οποίος βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Yeah. Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Η 48χρονη Γαλλίδα βρισκόταν στην περιοχή του Πεταλιδίου με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές. Και χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ, έφτασαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως αναφέρατε και εσείς, συνελήφθη ο 64χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ακόμα αναζητείται ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ο οποίος και εκείνη την ώρα φέρεται να βρισκόταν στην άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της άτιμης 48χρονης και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προανάκριση για να διελευκανθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τι είχε δηλώσει στην εξομολόγησή της στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώστε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού Μάρος Κοντού. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες όπως Η Γυνή να φοβείται τον Άνδρα, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Σοφερίνα, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, Τρεις Ψεύτες, Επτά Χρόνια Γάμου. Η παρακαταθήκη που αφήνει Νίκη Κότσου είναι μεγάλη.
2: Ναι, Βασίλη, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως είπες, που σημάδεψε περισσότερες από 7 δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Το επίσημο ανακοινωθέν του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, Άγιος Σάβας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου 26, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και από μικρή ηλικία στράφηκε στις τέχνες, σπουδάζοντας χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, αν και η Σμυρνιά γιαγιά της διαφωνούσε έντονα γι' αυτό. Τελικά ακολούθησε την υποκριτική, καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Σοφερίνα, Λίμωνο στους Νέους, Η Δε Γυνή να φοβείται τον Άνδρα, άφησαν εποχή, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον χρωματισμό των παλαιών ταινιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια». Επίσης, με χιούμορ στην ίδια εκπομπή αναφερόταν και στην αγάπη του κόσμου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και σήμερα στον δρόμο, παρόλο που έπαιζε σε αρκετές σύγχρονες σειρές, τη φώναζαν με τα ονόματα των ρόλων της. «Με φωνάζουν κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου και τσιριμπίν τσιριμπόμ». Αξίζει να πούμε ότι πίσω από τη λάμψη της καριέρας της υπήρχε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά, πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Είχε εξομολογηθεί συγκινημένη. Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 2 φορές. Με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ στα 25 της και αργότερα στα 45 της με τον Γιώργο Δόξα. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αργότερα ως βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της. Με τον θάνατο της Μάρος Κοντού Βασίλη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Η αρχοντιά, το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και οι αξέχαστες ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου».
1: Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στην εκβαθέων εξομολογήσή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η πρώτη επαφή με τον χώρο έγινε πότε και πώς?
4: Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση να μην βγω στο θέατρο.
3: Ναι. Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα η γιαγιά η Σμυρνιά με έλεγε ότι είμαι του δρόμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είναι ντροπή. Τώρα, τι έγινε με το χώρο? Είναι τυχαίο.
3: Είναι τυχαίο, είναι τύχη.
4: Όταν έφυγε η Λαμπέτη από δίπλα του, αναζητούσε μία κοπέλα για κάποιο συγκεκριμένο έργο που είχε βρει. Το ρομανσέρα του Ζακ Ντεβάλ. Και έψαχνε μία Μελίνα νέα. Και ο Άλκης ο Στέας, ο οποίος τότε έκανε μια εκπομπή με τον Τάκη, τα καθημερινά του καθημερινού, του είπε: «Είδα μια Μελίνα νέα στη Θεσσαλονίκη, παίζει με τον Ηλιόπουλο». Μόλις είχα πάρει την άδειά μου σαν ηθοποιός.
3: Και παίζατε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
4: Ναι. και λέει πες της να κατέβει να τη δω, θα τη χρειαστώ.
3: Πώς σας φαίνεται αυτή η καινούρια μόδα που επιχρωματίζουν τις ασπρόμαυρες?
4: Όχι, εγώ ήμουν αρνητική από την αρχή και το είπα και...
3: Έχει άλλη μαγεία.
4: Η μέρα της πρεμιέρ, της έγχρωμης, είπα, προτιμούσα τη μαύρο.
3: Και εγώ.
4: Και την εποχή από δίδυτα.
3: Τα
4: καλύτερα.
3: Χρώματα είναι τα ίδια που βάλανε στον
4: ούτε
3: επιχρωματισμό.
4: Κατά διάνοια.
3: Ούτε κατά διάνοια.
4: Δεν υπήρχε τότε ενδυματολόγο για να τα στείλει, γιατί στην Αμερική γίνεται η επεξεργασία.
3: Ναι, ναι.
4: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που φαντάστηκε.
3: Ναι, με βάση το τι ήξερε για την εποχή εκεί.
4: Ναι.
3: Αλλά όχι με βάση το τι φορούσατε
4: όχι,
3: πράγματι.
4: Ακριβώς, όχι, όχι.
3: Ναι. Δεν μαζεύατε ποτέ υλικό από την πορεία σας?
4: Είναι όλα εδώ, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Και λέω, και λοιπόν, γιατί τα μαζεύω? Να κουράσω αυτούς όταν θα φύγω, να τα ξεσκονίζουν, να τα πετάξουν. Πού είναι η Σάρα Μπερνάρ? Πού είναι η Κατίνα Παξινού? Πού είναι η Μέρλι Μόνο? Να το πάμε παντού. Περαστική είμαστε.
1: Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλάζουμε κλίμα. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπευλήθησαν και άλλες επιστολές παρέτησης. Φιλορροή το κόμμα της Κουμουνδούρου Γιάννη Τσακίρη εξαιτίας της Ελλάς.
5: Ναι, πραγματικά δεν έχουν τέλος, θα λέγαμε, οι αποχωρήσεις. Μετά από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, η πόρτα άνοιξε διάπλατα της Κουμουνδούρου, θα λέγαμε. Βασίλη, τρεις ακόμη βουλευτές σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ την παρέτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Φίβος Τσικιάς. Εντός της ημέρας φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ αναμένεται να λάβουν και τις τελικές τους αποφάσεις, που όλα δείχνουν ότι θα είναι η αποχώρηση, ο Βασίλης Κόκαλης αλλά και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς σχολίασε το κύμα αποχωρήσεων, λέγοντας ότι οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε πριν από λίγο με μόλις 7 βουλευτές, 6 είναι παρόντες, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μετέχει μέσω Zoom στη συνεδρίαση. Αναμένεται να εκλέξει γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη. Να σου πω ότι ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη μεθόδευση να εκλεγεί πρώτα γραμματέας προκειμένου να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, καρφώνοντας δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την Ρένα Δούδου να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια απέναντι στον κριτικό βουλευτή, καρφώνοντας μάλιστα τον Παύλο Πολάκη για τη δήλωσή του ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέγοντας ότι δηλώσεις που λειτουργούν διχαστικά δεν βοηθούν το κόμμα αυτή την περίοδο. Να σου πω τέλος ότι το κύμα παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος.
1: Οι εξελίξεις, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Ευρωβουλευτής, ο νυν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Εγώ θέλω να αρκεστώ το να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η απαξίωση ενός χώρου, στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι, ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται, ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων, τον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας.
7: Βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Το πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και ό,τι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν το σπάθι αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση.
1: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί του Σαρονικού κηρυχθήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης που είναι ιδιαίτερα οξυμένο τους θερινούς μήνες. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δήμαρχος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Γαλάνη.
2: Προβλήματα καταγράφονται στην υδροδότηση του νησιού του Πόρου, όπως είπες Βασίλη, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που η ζήτηση είναι υψηλότερη. Αποτέλεσμα, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν χωρίς νερό συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, να τεθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον για τρεις μήνες. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά. Η Τίνος και η Αλόνισος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης που θα λύσουν το πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής.
8: Ναι, ο πόρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα τελευταία δύο χρόνια είχε λήξει και τώρα με αίτημα που κάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος χειριστήκαμε πάλι γιατί πρέπει να γίνουν και ένες εξέλιξη προμήθειες αφαλατώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας έχει εγκρίνει 1.200.000 ευρώ για προμήθεια δύο μονάδων με τα συνοδά έργα καθώς εμείς έχουμε και άλλη μία που έχουμε αγοράσει ο Δήμος και μία μισθωμένη αφαλάτωση μονάδα 600 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό το πρόβλημα είναι τα τελευταία έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 1.200 για την προμήθεια δύο μονάδων 600 κυβικών. Σε θέμα ενεργειών είμαστε καλά. Τώρα τρέχουμε τις διαδικασίες, οπότε κυρισσόμενοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είμαστε γιατί δεν έχουμε το αποτούμενο νερό ακόμα, πρέπει να γίνει προμήθεια όπως σας είπα των δύο μονάδων, θα είμαστε σε καλή κατάσταση πλέον. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι μη έχοντας ακόμα προμηθευτεί τις δύο 600 κυβικών μονάδες, είμαστε οριακά στο θέμα νερού. Κάποιες στιγμές, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν από νερό τις ώρες αιχμής, για λίγες ώρες. Το αντιμετωπίζουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, που θα προμηθευτούμε και αυτές τις δύο μονάδες λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε καλυφθεί.
1: Συνεχίζει η εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη στρατηγική των επιχειρήσεων να εστιάζεται πλέον στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, Εύα Οικονομάκη.
9: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως θα λες είναι τα πράγματα. Νέο λοιπόν ρεκόρ καταγράφουν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τον κλάδο να στρέφεται πλέον, όπως είπες και εσύ, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και όχι τόσο στην αύξηση του μεγέθους των μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι επενδύσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφτασαν το 2015 το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να πούμε για το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, καθώς οι επενδύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 621 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 761 εκατομμύρια το 2023 και ξεπέρασαν το 1 δις το 2024. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στη βιωσιμότητα, καθώς το 1 πέμπτο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2025 κατευθύνθηκε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εξοικονόμηση πόρων και περιβαλλοντικές δράσεις. Να επισημάνουμε ότι αυτή η στροφή προς την ποιότητα αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ξενοδοχεία των δύο υψηλότερων κατηγοριών, δηλαδή των 4 και 5 αστέρων, αυξήθηκαν σημαντικά, με εκείνα των 5 αστέρων να υπερδιπλασιάζονται και τα τετράστερα να αυξάνονται κατά 45%. Στον αντίποδο, να πούμε ότι οι χαμηλότερες κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά, κυρίως μέσα από εκτεταμένες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων σημείωσαν το 2025 άνοδο 23%, άνοδο 23%, ενώ τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν κατά 22%. Ως εκ τούτου, σήμερα πάνω από το μισό βασίλειο, δηλαδή το 54% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα, ανήκει σε μονάδες 4 και 5 αστέρων, επιβεβαίνοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, τη σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.
1: Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων και οι εκκλήσεις των αρχών που εφιστούν την προσοχή των πολιτών είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή και ακολουθούν Αχαΐα και Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά. Αλέξανδρε.
10: Βασίλη, για την ακρίβεια, είναι 5.995 οι καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη την χώρα. Πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο, οι καταγγελίες έφταναν τις 2.600 και το γεγονός αυτό.
1: Σχεδόν διπλάσιες.
10: Είναι παραπάνω από διπλάσιες. Και το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει και την μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολίτες για την εκδήλωση πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς. Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Αχαΐα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
1: Η Αχαΐα που έχει θρηνήσει και θύματα, Αλέξανδρε.
10: Εκτός αυτού, θυμόμαστε πέρυσι τι συνέβη τον Αύγουστο με τη φωτιά που έφτασε μέσα ακριβώς στην πολύ μεγάλη πόλη της Πάτρας. Τώρα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχουν όσοι έχουν ιδιοκτησίες εντός οικισμών με σχέδιο πόλης, σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Και σε περίπτωση που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δηλαδή 100 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός και 200 ευρώ τουλάχιστον έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου, το οποίο δεν έχει καθαριστεί. Τώρα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του και δηλώσει πλατφόρμα ότι το έχει καθαρίσει, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, φτάνει τα 5.000 ευρώ. Τις καταγγελίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τις διερευνήσει η ίδια η πυροσβεστική, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Εφή Παπαβραμοπούλου.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων σας είπε.
9: Κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση διαδώνεται διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών. Οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Συζητούσαμε για πυρκαγιές και για τις εκκλήσεις των αρχών λόγω των ισχυρών ανέμων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
11: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Πριν από λίγα λεπτά, ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, αλλά για την ώρα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στην Κρήτη όσο και σε Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία, και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ισπανία.
12: Δικαιότατα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε στον τελικό της Κυριακής, επικρατώντας χθες τον Ντάλας 2-0 της κάκης της Γαλλίας που ήταν αναγνώριστη. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση μετά το 2010. Η Γαλλία ήταν πολύ κακή σε όλες τις γραμμές, δεν θύμισε τίποτα από την ομάδα που είχαμε δει μέχρι τώρα τα πρωί τελικά. Ο Γιαθά Μπάγλιο στο 22ο λεπτό με πέναλτι το 1-0 για τους Ισπανούς. Μετά από ένα απέναντι που έκανε ανόητο τιμία πάνω στο Γιαμάλ, και στη συνέχεια το 58 ο Πόρο έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα τελικά της διοργάνωσης. Περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή που παίζουν απόψε στις 10. Πολύ καλά διαβασμένο ήταν ο προπονητής των Ισπανών, ο Λουίς ντε λα Φουέντε, απέναντι στο Ντιτιέ Ντεσάν που δεν κατάφερε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη, τέταρτη θέση. Πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία και η Γαλλία αντάμωσαν σε ένα ακόμη συνεχόμενο ημιτελικό, τρίτη διαφορετική διοργάνωση, όπου για ακόμη μια φορά κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2024 στο Euro η Ισπανία στον ημιτελικό είχε κερδίσει με ανατροπή στο Μόναχο 2-1 την Γαλλία, και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου νίκησε την Αγγλία και σήκωσε την κούπα. Το 2025 στο 4 στο ημιτελικό του Nation League η Ισπανία έχει κερδίσει 5-4 τη Γαλλία, και χθες οι Ισπανοί πάλι κέρδισαν 2-0 τους Γάλλους. Να σημειώσω ότι για τους Ισπανούς έχουν την ευκαιρία να ράψουν δεύτερο αστέρι, όπως έκαναν το 2010 στην διοργάνωση της Νότιας Αφρικής. Εφόσον τα καταφέρει, θα έχει ξανά το χαρακτήρα του double. Και αυτό διότι έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro 2024 και είχε συμβεί αυτό πριν από 16 χρόνια. Τότε λοιπόν είχε πάρει το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χρόνια μετά πήρε και το Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, ότι δίκαια χάσαμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στεναχώρια. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή, την κάτω του τίτλου, από την ΕΡΤ1 στο Ατλάντα είναι το παιχνίδι. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αμερικανικές αρχές για το παιχνίδι αυτό, λόγω και της πολιτικής προέκτασης που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα εγχώρια που είναι πάρα πολλές. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς προχώρησε η ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Στις 8 η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Βίτεσε, ενώ φιλικό παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών θα δώσει σήμερα στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ραπίτ. Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε συμφωνία του παίκτη διεθνής άσος ο Χατζηδιάκος με την Κοπενχάγη που αγωνίζονταν για να γίνει η μεταγραφή. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή με την Εθνική Σουηδία του Εξτρέμ του Τάχα Άλλη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προχωράει η μεταγραφή με τον 29χρονο αμυντικό Μανώλη Σάλιακα που αγωνίζεται στην γερμανική Σεντ Πάολη. Πολύ κοντά είναι επίσης με τον Χωακίν Μαρτίνεθ Γουάνα με το προσωνύμιο όσο τον ξέρουμε που παίζει στη Σεβίλη, ενώ προχωράει και η μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα από την Τιρόνα. Στο μπάσκετ αύριο θα είναι στην Αθήνα.
1: Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
12: Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικά και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Άσος έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους Πράσινους έναντι 12 εκατομμύρια ευρώ. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την συνέχιση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ για μέχρι το 2030. Και στο τέννις, μην ξεχνάμε, 7:30 έχουμε τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Βρετανή Χάργετ Σταρ, νούμερο 152 στον κόσμο. Αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο την Βρετανή του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να φτάσει στο τελικό της διοργάνωσης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Επιμένουν τα μελτέμια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, παρόλα αυτά, Βασίλη Τερζάκη, οι ανεκτές ζεστές ημέρες θα συνεχιστούν και τα δροσερά βράδια επίσης θα συνεχιστούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που υφίσταται το τρίτο καυσονικό κύμα φέτος με πολλές συνέπειες. Έτσι και για αύριο περιμένουμε εδώ γενικά αίθιο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα πυκνώσουν με τις απαραίτητες πια βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας να κατεβάζουν τον υδάργυρο τις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν πάλι τα 6 με 7 μποφόρ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές, ενώ ο υδράγυρος σε 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όμως στα κεντρικά και δυτικά υπηρωτικά τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, μέχρι 3 με 5 στο Σαρονικό. Θερμοκρασία από 23 το βράδυ έως 36-37 το μεσημέρι, αλλά στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις απαραίτητες βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα μέχρι Λιούπολη, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr. Κυψέλη, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη. Όπως είπαμε και στο real.gr, Μάρο Κοντού, η συνέντευξη στο ενώπιο Σενοπίου και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Σαπρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
15: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου.
22: TRT 95,1 FM Stereo.
23: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρα. Πράσινε, τυχογουστέρε, άποδε, σαύρε κροκοτιλάκια, τρανόσαυρε, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντε. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτω, οι σαύρε είναι πολύτιμο κρίκο τη ζωική αλυσίδα, καθώ τρέφονται κυρίω με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τι σαύρε και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τι αγιονάρε και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία του. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
24: Είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
25: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
27: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
28: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
29: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.el

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη.
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellerpe.org.

0: σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Περισσότερα στο enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες σε 4 πυρηνικά μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι. Στο Ηράκλειο Κρήτης εκκαινώνονται λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης προς τα Βασιλικά. Ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς και στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κοντά στην Εγνατία Οδό. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση φωτιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους. Νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως στόχος ήταν ο περιορισμός ικανότητας του Ιράν να πλήττει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με διακοπή των εξαγωγών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής εντοπίστηκαν από την ΑΕΔΕ σε φαρμακείο και επιχείρηση στην Αττική. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νέος πρόεδρος της Super League αναδείχθηκε ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Θα έχει θητεία για ένα χρόνο αφού γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν την προεδρία για μια χρονιά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στην οποία είχαν λάβει από 7 ψήφους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μορφή ιδιαίτερη, μορφή μοναδική, μια προσωπικότητα ξεχωριστή και ευφυής. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε το χώρο του ελληνικού πολιτισμού, το χώρο του ελληνικού τραγουδιού.

0: Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο όχι. Γιατί ο ίδιος φρόντισε να κάνει αυτή τη διαδρομή, τη μεταξύ μας διαδρομή, με όλα τα θέματα που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους, έτσι, που περνάνε από την παιδική ηλικία, την εφηβεία ειδικά κλπ. Φρόντισε να την κάνει απόλαυση. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Έχω επίγνωση, δεν το λέω χωρίς να μην έχω επίγνωση του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά
1: έχω ακούσει να λένε ότι τον έσαιρνες από τη μύτη.
0: Ναι, το έχουν πει αυτό, δεν είναι αλήθεια. Μάλλον είναι ο ένας έσαιρνε τον άλλο από τη μύτη. Όπως είναι οι κόρες με τους μπαμπάδες. Γιατί είχαμε μια εξαιρετικά αγαπησιάρικη σχέση, και συνεργασία, βαθιά σχέση. Και φρόντισε με την προσωπικότητά του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα να μην νιώσω ποτέ βάρος ούτε της προσωπικότητάς του, ούτε του όνοματός του.
1: Και σαρκαστικός και παιχνιδιάρης και καυγατζής και τρυφερός και αγαπησιάρης, στις πλήστες των περιπτώσεων όσους τσακωνόταν τον αγαπούσαν.
0: Όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μάλωνε πιο πολύ τους ανθρώπους αναζητώντας την αλήθεια, ούτως ή άλλως αυτό δήλωνε ο ίδιος, αναζητητής της αλήθειας, και το έκανε με έναν τρόπο που ναι μεν ερχόταν σε σύγκρουση με τους άλλους και με βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής, να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του, γιατί είχαν μια σχέση σεβασμού. Και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας αυτός, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
1: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα, και το αντίστροφο.
0: Ναι,
1: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο αυθόρμητος ήταν. Πώς ενώνονταν αυτά τα δύο?
0: Νομίζω ότι η μεθοδικότητα αυτή ήταν δεύτερη φύση του, και αυτός ο αυθορμητισμός ήταν ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και πολύ εμβάθυνση. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, επειδή είμαι παιδί του και τα λέω αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγω από το ρόλο του παιδιού, και επειδή υπήρξε και συνεργάτης του, να προσπαθήσω να τον δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται απ' έξω, και σαν Ελληνίδα πολίτης να τον δω σαν έναν δημιουργό που στιγμάτισε με το δικό του τρόπο το ελληνικό τραγούδι, αλλά ταυτόχρονα έχω αναγκαστικά και το ρόλο του παιδιού του. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ και όλο αυτό το απάβγασμα που έχω το βγάζω και από τους φίλους του και από τους συνεργάτες του. Λειτουργούσε αυτόματα με πολύ πολύ βάθος στη σκέψη του και πάρα πολύ πόνο. Οτιδήποτε και αν έκανε, οτιδήποτε και αν έλεγε, δεν ήταν απλά τη στιγμή μια σκέψη. Έκανε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Ο αυθορμητισμός του αυτός ήταν πάρα πολύ, όχι επιτηδευμένος, αλλά ήταν δουλεμένος.
1: Πάμε, πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ζωής του Μανώλη Ρασούλη, να ακούσουμε την Αταλία Ρασούλη να τραγουδάει Μανώλη Ρασούλη.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, μιλάμε για τον Μανώλη Ασούλη και θέλω, ξεκινώντας, Ναταλία, να πάμε σε δύο, σε αυτό που στο δικό μου το μυαλό είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, το ένα άκρο είναι η απόλυτη ανθρωπιά και το άλλο είναι η απόλυτη ηλιθιότητα. Θα ξεκινήσουμε την ανθρωπιά. Πασχάλης. Πες μας την ιστορία μου,
1: Πασχάλης. Πασχάλης είναι μια... Αν υπάρχει η λέξη αγάπη με κεφαλαίο, το α είναι ο Πασχάλης για τον πατέρα μου. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 27 χρονών, 28 περίπου, και γεννήθηκε αυτό το παιδί με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, από μία μητέρα η οποία τέλος πάντων είχε σκοπό για να τον πουλήσει. Επειδή είχε λοιπόν προβλήματα υγείας αυτό το παιδάκι, το παράτησε σε μια κλινική. Εκεί η τότε σύντροφος του πατέρα μου, η οποία ήταν νοσοκόμα σε αυτή την κλινική, μίλησε στον πατέρα μου για αυτό το παιδί, πήγε να τον δει και τον είδε έναν μόνο του. Αυτό έλεγε, ήταν ένας μόνος στον κόσμο, δεν τον ήθελε κανένας. Ένα παιδάκι που είχε φοβερά προβλήματα και δεν ξέραν αν θα ζούσε κιόλας. Μάλιστα του κάνανε αεροβάπτιση, γιατί δεν ξέραν αν θα τα κατάφερνε. Και τελικά το λάτρεψε αυτό το παιδί, αποφασίσαν να το μεγαλώσουν και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ένα αγόρι μεγάλο, ένας άντρας πια, με τα προβλήματά του, τα σωματικά τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ο πατέρας μου ένιωσε με αυτό το παιδί ότι, και πίστευε ότι ένα παιδί αν σώσει, σώζει όλο τον κόσμο. Και αυτή ήταν η ουσία του. Δεν το έκανε με τη συνείδηση θα σώσω αυτό το παιδί γιατί σώζεις όλο τον κόσμο. Αλλά ήταν αυτός ο αυθορμητισμός που είπαμε πριν, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δουλεμένος και ήταν μια εξαιρετικά δυνατή σχέση πραγματικής αγάπης. Δεν αναλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιους ανθρώπους να τους μεγαλώσουν, τέτοια παιδιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, ειδικά για αυτή την κίνηση του πατέρα μου.
0: Πάμε στην απόλυτη ηλιθιότητα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Ρασούλης, στοχοποιήθηκε κάποια στιγμή ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη.
1: Ναι. Ναι. Ναι, υπήρξε και αυτή η πραγματικά εξαιρετική ηλιθιότητα, την οποία δεν νοικάζουμε τίποτα τελικά. Θεωρήθηκε λόγω του ότι βρέθηκαν κάποιες επιστολές της 17 Νοέμβρη που είχαν κάποιες αναφορές σε κείμενά του, από τα τότε κείμενά του, δεν ξέρω από το Αυγό και λοιπά, δεν τα ξέρω πολύ σε λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά ήταν μια ηλιθιότητα. Ναι, μαζί με άλλους βέβαια. Ήταν και άλλοι στη σειρά. Ναι, υπήρξε και αυτό, το παρακολουθούσαν όλους μας δηλαδή, και τελικά νομίζω ότι καταλάβαινε ότι δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
0: Πώς το βίωσε αυτό, πώς το αντιμετώπιζε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου τα βίωνε όλα αυτά με διπλούς τρόπους. Μία αγχωνόταν, γιατί δεν είναι και αστείο πράγμα να σε θεωρούν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και μία με εκπληκτικό χιούμορ, αφοπλιστικό χιούμορ. Ειδικά θα τολμήσω εδώ να πω, και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ γνωστό η σχέση του με τον Γιώργο τον Ταλάρα μέσα στα χρόνια και τα δικαστήρια κλπ. Κάποια στιγμή, 17 Νοέμβρη, είχε βγάλει μία ανακοίνωση υπέρ του Γιώργου Νταλάρα και είχε πει: ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε ποτέ να είμαι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό το χιούμορ δηλαδή του πατέρα μου ήταν πραγματικά, νομίζω ότι θα πρέπει να γέλαγε και ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας με αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και ο Ρασούλης συμφωνούσε ότι σε αυτό τουλάχιστον ο Νταλάρας δεν ευθυνόταν.
1: Όχι,
0: σε σχέση
1: βέβαια
0: με τη 17 Νοέμβρη.
1: Καθόλου.

2099, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρι Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρι Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου, όπου οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά μένεται στη Σουρωτή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί με λιδοχώρη και βοριάς. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονο σύζυγός της. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ, εδώ είναι μια ξεχωριστή εκτέλεση. Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι υπέροχη εκτέλεση αυτή.
0: Και Μπουζούκι πρέπει να είναι ο ίδιος ο Νικολόπουλος.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, είναι, ναι, είναι. Και του το διδάσκει κιόλα στην αρχή έτσι, το τραγούδι. Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Οφείλω να πω ότι και η αυθεντική εκτέλεση είναι εξαιρετική με τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Δεν το συζητάμε,
1: το απογείωσε. Αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα και άρεσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου που ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος που τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου κάτι. Ο Μανώλης ο Ρασούλης ξεκινάει το τραγούδι ως ερμηνευτής.
1: Ναι, σαν τραγουδιστής. Ναι.
0: Και ενώ έχει πει. Το πρώτο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πει είναι το «Ένα πουλί θαλασσινό».
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα δουλεύει στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη με το ματσακόνι από κάτω και οι από πάνω τραγουδάνε το τραγούδι, αλλά δεν ξέρουν ότι ο από κάτω το έχει γράψει. Έτσι είναι.
1: Από κάτω, εντελώς από κάτω. Ναι, στα μπάρια εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο τον Λοΐζο και ο Λοΐζος πίστευε πάρα πολύ στην ερμηνευτική του έτσι, έκφραση και τον έβαλε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που ήταν στους αρχικούς τίτλους μια σειρά. Που εξελισσόταν στην Κρήτη και αυτό είχε γίνει, ακουγόταν έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση και ήταν ταυτόχρονα δούλευε και στα ναυπηγεία ο καημένος. Μόλις είχαμε γυρίσει από την Αγγλία μετά την πτώση της Χούντας και ήταν στο μεροκάματο, αλλά ταυτόχρονα τον είχε χώσει ας πούμε στο ρόλο του τραγουδιστή και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε γιατί με συγκινεί και ιδιαίτερα που το αναφέρει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πολύ συχνά, ήταν να τραγουδήσει και τον στρατιώτη και το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την ημέρα που ηχογραφούσανε με τον Μάνο τον Λοΐζο, είχε πάει και ο Βασίλης νέος τότε πολύ να τον ακούσει, να κάνει ακρόαση στον Λοΐζο. Τον έβαλε να τραγουδήσει και τον ακούει ο πατέρας μου και λέει στον Λοΐζο «Μάνο». Αυτό το παιδί πρέπει να πει αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Παραμέρισε ο Ρασούλης για να τραγουδήσει ο Παπακοσταντίνου.
1: Ναι. Και ο Βασίλης πάντα το αναφέρει αυτό και πραγματικά είναι εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Και με συγκινεί να πω την αλήθεια και η κίνηση αυτή του Μανώλη θα πω εδώ, θα μιλήσω σαν παιδί του, γιατί δεν ξέρω πολλούς τραγουδιστές που θα παραμέριζαν δύο τέτοια τραγούδια. Να τα πει ένας άλλος. Ήταν τέτοιος τύπος.
0: Θα πούμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Λοΐζου με τον πατέρα σου. Είπες για τη Χούντα. Την ίδια ή την επόμενη μέρα τον ψάχνουνε, τον βουτήξανε.
1: Τον βουτήξανε, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πήγε Μπουλίνας και γιατί δούλευε τότε στην Δημοκρατική Αλλαγή. Και δεν γινόταν να παραμείνει η Ελλάδα όπως πάρα πολλοί Έλληνες τότε αναγκάστηκε να φύγει διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η θέση του και έμεινε εκεί όλα τα χρόνια αυτά κάνοντας όμως οι Έλληνες εκεί το δικό τους αγώνα προσπαθώντας να ενισχύσουν πάρα πολύ και το παγκόσμιο ας πούμε στο παγκόσμιο επίπεδο να μάθει ο κόσμος τι γινόταν στην Ελλάδα γιατί το Λονδίνο ας πούμε δεν ήταν απλά μια πόλη ήταν το κέντρο του πλανήτη κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εκεί με τους τροτσκιστές κιόλας το οποίο ήταν ένα τεράστιο κίνημα και ήταν και η Βανέσα Ρέντγκρέιβ τότε εκεί πρωτοστατούσε για να αγωνιστούν για το θέμα της Ελλάδας που μου έκαιγε βέβαια τρομερά μαζί με πάρα πολύ κόσμο
0: και ενώ είναι στο Λονδίνο βέβαια πετάγεται και το Μάη του 68 μέχρι το Παρίσι
1: στην
0: εξέγερση
1: δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρίσκεται εκεί ναι βέβαια, όπου βέβαια έφυγε το ξύλο της χρονιάς του
0: ποιον είχε γράψει εκείνο το γράμμα με ζαυλακώσανε οι μπασκίνες στο ξύλο
1: δεν το θυμάμαι ναι. Σε ποιον αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα ήθελε να είναι να συμμετέχει στο γίγνεσθε ήταν ένας άνθρωπος ήταν ένα πολιτικό με όλα τα χαρακτηριστικά

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναταλία, τα τραγούδια του Ρασούλη είναι εμβληματικά τραγούδια, είναι συμβολικά τραγούδια. Θα έλεγα ότι είναι και αναπάντεχα τραγούδια σε ό,τι αφορά το στίχο. Όλα έχουν, από ό,τι έχω καταλάβει, ή τα περισσότερα, μια ιστορία από πίσω. Αυτό που ακούσαμε, αν διάλεγε ο Ρασούλης, θα έλεγε σε ό,τι έχω γράψει, αυτό είναι, το έβαζε ιεραρχικά.
1: Κοίταξε, αυτό
0: το χαρακτήριζε, τον προσδιορίζε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ειδικά για εκείνον είχε μεγάλη σημασία, γιατί γράφτηκε μετά από ο πατέρας του μπαμπά μου, ο παππούς μου, ήταν κομμουνιστής. Και κάποια στιγμή στη Μόσχα γίνονταν διάφορα επεισόδια και έτσι είχε πληγωθεί πολύ βαθιά και λέει πήγαν οι κόποι μας χαμένοι, άκουσα τον πατέρα του να λέει εκείνη τη στιγμή, και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο για εκείνον ήταν πραγματικά η κόπη και ο αγώνας της αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν από τις κορυφαίες του επιλογές. Αυτό και το νιώσαμε, νομίζω.
0: Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το «Όλα σε θυμίζουν», και αυτό έχει μια ιστορία. Αυτή ήταν άλλη στίχη σε αυτό το
1: Ήταν άλλη στίχη, ναι.
0: Και άκουσε τη μουσική ο Ρασούλης, ζήτησε από τον Λοΐζο Κράτα λίγο τη μουσική, να γράψω άλλους στίχους.
1: Ήταν για μια πεταλούδα γραμμένο
0: Φόντα
1: το λάδι, βέβαια, που ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον Φόντα το λάδι, και μάλιστα όταν αποφασίσαν τελικά να βάλουν τους καινούριους στίχους με τον Λοΐζο, έστειλε μια επιστολή δημόσια και δημοσιεύτηκε ο πατέρας μου, που ζητάει συγγνώμη από τον Φόντα το λάδι για τη λαδιά του. Και μάλιστα χαρακτηρίζει έτσι όλη αυτή την παρέμβαση μες στο στίχο του έως και ως φορική. Ο ίδιος ο πατέρας μου, δηλαδή, για τον εαυτό του. Έπαιζε πάρα πολύ με αυτό, αλλά ταυτόχρονα αγαπούσε πάρα πολύ τον Λάδη. Και δεν το έκανε, δηλαδή, για να του κάνει κακό. Εκεί όμως θεώρησε ότι ήταν σωστό να του ζητήσει δημόσια μία συγγνώμη. Ναι, ήταν άλλη στίχη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι καλά, δεν καυγάδισε ποτέ με το Λάδι, γιατί αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Ο Φόντας είναι μια εκπληκτική μορφή.
1: Ναι,
0: μα και ο ίδιος με αγάπη και με χαμόγελο περιγράφει όλη αυτή την ιστορία.
1: Μα ακριβώς αυτό έτσι ακριβώς ήταν η σχέση του πατέρα μου. Δηλαδή, μπορεί να γίνονταν διάφορα τέτοια. Και τελικά να ήταν όπως και με τη Χαρούλα την Αλεξίου, είχαν φτάσει μέχρι το δικαστήριο σχεδόν, αλλά τελικά κατάλαβαν ο ένας τον άλλο, και μάλιστα και η Χαρούλα έβγαλε άλλον ένα δίσκο μετά το θάνατο του πατέρα μου, την Τρίπλα, αποκλειστικά σε στίχους του Μανώλη, και ακριβώς γιατί είχε πιάσει πια το νόημα του τι ήταν ο Μανώλης και ποια ήταν η μεταξύ του σχέση.
0: Είναι μετά το θάνατο του Ρασούλη Τρίπλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου λέει και σκέξω ότι ετοιμάζεται πράγματα, υπάρχουν πράγματα στο σιρτάρι σε ό,τι αφορά την δουλειά.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα, γιατί έφυγε σχετικά νέος, δηλαδή 65 χρονών ήταν. Πια στην εποχή μας τολμούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν για να φύγει. Ήταν μάχημος, είχε δώσει πάρα πολλούς στίχους στους συνεργάτες του, και ετοίμαζε μάλιστα μια τριλογία με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε εμείς, το ξαναδιαβάζοντας το Μανώλη Ρασούλη, που είναι καλλιτέχνες, διάφοροι καλλιτέχνες που ξαναβλέπουν τα τραγούδια του με διαφορετική έτσι, σκοπιά, όπως σου έλεγα και έξω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει το «Εμάγκες δεν υπάρχουν πια», μέχρι το «Γύφτη σαν τον Εβίζαξε» που το έχουμε κάνει φλαμέγκο, μέχρι τη Λένα Πλάτωνος που έχει κάνει το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ. Δηλαδή, υπάρχουν έτσι πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές, και ανυπομονούμε να βγουν αυτά τα CD, και φυσικά υπάρχουν και κάποια τραγούδια ακόμα με έναν φίλο του Ισραηλινό τραγουδοποιό, σπουδαίο Ισραηλινό τραγουδοποιό, τον Γιαχούδα Πόλικερ, που ελπίζουμε κάποια στιγμή όταν θα καλμάρουν λίγο τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι από αυτούς τους Ισραηλινούς που μάχονται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Νομίζω θα είχε πολύ μεγάλη σημασία ειδικά παραπάνω σημασία να βγουν αυτά τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή επίσης την ιδιαίτερη στιγμή, με την έννοια ότι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στη Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η πυρκαγιά στη Ισουρωτή του Δήμου Θέρμης με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης εκενώθηκαν λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια. Γυναίκα 89 ετών ανασύρθηκε νεκρή από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στην οδό Σκιάθου. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο σύζυγός της 92 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικότητας από την κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα μετά από αναφορές κατοίκων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όσο και ο μισθωτής του βιτιοφόρου αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος συμμορίας, το οποίο διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε Ιωάννα και Μέτσο, Βομελία, περίπου 270.000 ευρώ. Κατηγορείται ότι παραλάμβανε από τα θύματα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν στην εργή του, προσποιούμενοι τους εφοριακούς και τους λογιστές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο έχει σημειωθεί στα τέλη Μαΐου άλλο τροχαίο με επίσης δύο νεκρούς.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αργεντινή-Αγγλία, σέντρα στις 10 απόψε στην Ατλάντα, στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό της διοργάνωσης την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή σημερινή αφιερωμένη σε έναν μοναδικό, σε έναν ξεχωριστό δημιουργό, στο Μανώλη Ρασούλη, 15 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ναταλία, εδώ πια αυτό που ακούσαμε είναι πραγματικά μια τομή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ένα ορόσημο ο δίσκος αυτός, η εκδίκηση της Λυφτιάς.
1: Ναι. Είναι και το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε, αυτό που ακούσαμε, το Τρελή και Αδέσποτη, στον συγκεκριμένο δίσκο. Είναι ο πρώτος δίσκος του Μανώλη Ρασούλη και νομίζω ότι εδώ διαφαίνεται και η προσωπικότητά του και ο τρόπος που σκεφτότανε. Θεωρήθηκε μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι, γιατί φέρανε αυτόν τον ήχο και ο στίχος ήταν καθοριστικός, γιατί έφερε την πολιτική και τον κοινωνικό αναβρασμό μέσα σε τραγούδια που φαινομενικά είναι παιχνιδιάρικα, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά τραγούδια.
0: Θα έλεγε κανείς είναι μια γέφυρα, έτσι. Μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι, θα έλεγα εγώ αν με ρωτήσει εμένα προσωπικά σε μουσικό, θα έλεγα ότι είναι κάτι εντελώς μόνο του. Είναι μια πραγματικά μια ανατροπή, γέφυρα στους παλιούς. Από το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι και όλο αυτό το οποίο ζυμωνόταν μέσα στον ελληνικό χώρο εκείνη την εποχή και γεννήθηκε, γιατί εδώ πρέπει
0: μιλάμε
1: να δούμε
0: 1978,
1: το
0: έτσι, δεν
1: ναι, μιλάμε για το 78 και πρέπει να δούμε τώρα το Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη, τον Νίκο Ξηδάκη που έρχεται από την Αίγυπτο, τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τον Παπαζόγλου. Και φέρνουν όλα αυτά τα μπαχαρικά του τραγουδιού από προσφυγιά, από ό,τι μας έρχεται από την Ινδία, από τον Καζαντζίδη, από τους ρεμπέτες και κάνουν ένα καινούριο μείγμα. Νομίζω ότι αυτό έκανε ουσιαστικά η εκδίκηση της Γυφτιάς και ουσιαστικά στο στίχο, για να μιλήσω για το Μανώλη ειδικά, είναι ότι μπόρεσε να τραγουδηθεί το πολιτικό κομμάτι του τόπου συνδυάζοντας το χορό. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε το εξής για αυτό το δίσκο, ότι ρε παιδί μου, θέλω να δω την αριστερά να χορεύει. Θεωρούσε ότι συνέχεια, εντάξει, το πολιτικό τραγούδι και λοιπά, ότι καθόντουσαν, εν πάση περιπτώσει,

0: ποδόσφαιρο, έλεγε πάντα θα ήθελα να είμαι ο Μέση της παγκόσμιας ιδεολογίας. Αυτό έκανε. Έπαιζε με τις καταστάσεις, με το γίγνεσθε, με τη φιλοσοφία και με τη ζωή.
1: Και αυτός ο δίσκος όλος πια, όχι όλα τα τραγουδία, ο δίσκος αυτός, και αυτός έχει ένα συναρπαστικό παρασκήνιο. Καταρχάς αυτός ο δίσκος βγήκε γιατί έκανε ο Πατσιφάς τη λίρα Χατήρη στο Σαββόπουλο. Ήταν παραγωγός του Σαββόπουλου.
0: Ναι,
1: δεν ήθελε ο Πατσιφάς να βγει.
0: Ναι, ήταν παρά.
1: Και έξι μήνες είχε πάει άπατος ο δίσκος.
0: Ναι, και δεν πεζόταν και στα ραδιόφωνα, απαγορευόταν για χίλιους δύο λόγους. Είχε έτσι θαυτεί και από διάφορες δημοσιογράφους. Αλλά όταν είδανε μετά, γιατί ουσιαστικά αυτός ο δίσκος έγινε από στόμα σε στόμα μέσα στο φοιτητό κόσμο. Εκεί ουσιαστικά ψήθηκε το άκουσμά του. Και όταν είδε πια ο Πατσιφάς ότι γινόταν όλος αυτός ο χαμός, από εκεί που δεν τους ήθελε ούτε να τους βλέπει, έλεγε που πήγαν αυτά τα παλιόπαιδα και εξαφανιστήκανε. Και τους έφερε πίσω και μετά κάνουν τον επόμενο δίσκο που ήταν τα δήθεν. Και τα είπαν τα δήθεν γιατί θεωρούσαν, λέγανε τα τραγούδια της Γυφτιάς ως δήθεν τα αποκαλούσαν οι εχθροί, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα που ήταν η συνέχεια ουσιαστικά τα είπανε τα δήθεν. Ναι, και αυτή ουσιαστικά δηλαδή ήταν η πορεία αυτών των δύο δίσκων.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης εμβληματικό, ένα αιώνιο τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.

0: άλλη μια συναρπαστική στιγμή. Εδώ πια τα πράγματα είναι, έχω ακούσει τον Βαγιόπουλο να λέει ότι βρήκε αυτές τις φράσεις του Ρασούλη μέσα στο περιοδικό, έτσι, στο
1: έτσι
0: Αυγό.
1: Έγινε,
0: ήταν,
1: ναι,
0: σκόρπιες.
1: Ήταν σκόρπιες. Έλειπε ο πατέρας μου στο Λονδίνο. Ήθελε να κάνει κάποια πράγματα ο Πέτρος και είναι ουσιαστικά ένα κολλάζ στίχων που διάβαζε στο Αυγό, σημείωνε πάπα αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τώρα, και το φτιάξαν μετά έτσι όλο μαζί, και είναι ουσιαστικά ένα υπέροχο κολλάζ στίχων του Μανώλη και καλά τη μουσική του Πέτρου που είναι το κάτι άλλο.
0: Και όταν του έδειξε αυτό το μάζαμα που είχε κάνει ο Βαγιόπουλος στο Ρασούλη, του λέει ο Ρασούλης, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν θυμόταν καν ότι είναι δικά του αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι η αλήθεια είναι αυτή, τραγουδάρα. Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν μια έτσι απελπισμένη προσπάθεια του Πέτρου να γράψει κάτι, γιατί δεν είχε κάτι του πατέρα μου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο που έλειπε εκείνος, γιατί ο πατέρας μου έλειπε σε ανύποπτο χρόνο, ανύποπτες έτσι περιόδους, δεν ήξερες που θα τον πετύχεις και πού θα τον πετύχεις και αν θα τον πετύχεις κιόλας, και έκανε αυτό το ουσιαστικά το κολλάζ των φράσεων από το Αυγό.
0: Το οποίο Αυγό το περιοδικό το έγραφε όλο μόνος του.
1: Όλο μόνος του, το εκδίδανε με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά το έγραφε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ, και έχει ας πούμε 5-6 τεύχη πόσα είναι, αλλά απορώ πως δεν είχαν βγάλει 100.000 τεύχη, γιατί ήταν ασταμάτητος. Δεν μπορούσε να κάτσει ένα δευτερόλεπτο χωρίς να γράψει οπουδήποτε για το οτιδήποτε. Ό,τι συνέβαινε τον απασχολούσε. Και τότε βέβαια ήταν το περιοδικό, έγραψε και βιβλία φυσικά, και το θέμα είναι μετά ότι είχε περάσει στο ηλεκτρονικό, δεν πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά, είχε κάνει ένα blog, το Ειρήνη Μην, και έγραφε πάντα, έκανε τις εκπομπές του, έγραφε συνέχεια στίχους. Η αλήθεια είναι ότι στα 65 αυτά χρόνια ζωής, και όπως είχε πει αστειευόμενος, και όντως το κάναμε, έλεγε ότι όταν πεθάνω στο τάφο μου πάνω θέλω να γράφει «Έφυγε πλήρης ιδεών». Και πραγματικά το κάναμε, και νομίζω ότι ήταν ατελείωτος. Οπότε ναι, αυτό το περιοδικό το έγραφε ολομόναχος, και θα ήθελα κάποια στιγμή να το πανεκδώσω έτσι σε μια, έτσι, ένα τόμο, ένα συλλεκτικό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, δείχνει έτσι και την, το πόσο έβραζε όλο αυτό το πράγμα μέσα του.
0: Πες μου την ιστορία, είναι ακριβής η ιστορία ότι έχει γράψει ήδη ο Ρασούλης στο «Οι Μάγκες δεν υπάρχουν πια», έχει γίνει χαμός γιατί οι Μάγκες έχουν ενοχληθεί. Φέρνουν μετά και το Στράτο του Διονυσίου και είπε, ποιος το είπε για τους Μάγκες, ναι, πως τους πάτησε το τρένο. Και πάει στον Άκη Πάνου και του λέει, γεια σας κύριε Πάνου, με γνωρίζετε? Του λέει, σε γνωρίζω, εσύ δεν είσαι που γράψες το... Και έτσι ξεκινάει μια σχέση η οποία...
1: Αυτή η αδιανόητη σχέση. Ναι. Με ξέρεις, ναι, του λέει, οι Μάγκες χαθήκαν, εμένα με ξέρεις, του λέει ο Άκης. Ήταν μια εκπληκτική σχέση αυτή. Εγώ τον Άκη τον γνώρισα όταν επέστρεψε στη σκηνή, που τον έπεισε δηλαδή ο...
0: Είχε 32 χρόνια, ναι, να εμφανιστεί, ναι, ο Άκης Πάνου, και ανεβαίνει πια πάνω στη σκηνή μαζί με το Ρασούλη μετά από 32, ναι, χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ήταν φοβερή συγκυρία αυτή.
0: Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι σε ό,τι αφορά τα πιστεύω
1: στα πάντα, τους. Στα πάντα. Και όμως τόσο ίδιοι τελικά. Εκτιμούσε αφάνταστα ο ένας τον άλλον. Πραγματικά ήταν ουσιαστικοί φίλοι. Το πόσο στήριξε ο πατέρας μου τον Άκη και το πόσο αγαπούσε ο Άκης τον πατέρα μου ήταν κάτι το μοναδικό. Με έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω τελικά αν ήταν τόσο αντίθετες αυτές οι απόψεις. Φαινομενικά ήτανε. Ο Άκης ήταν έτσι και λίγο one man, έτσι, he show, έτσι ήταν εντελώς δικός του τύπος. Λέγε, ναι, είμαι φασίστας, εννοώντας ότι είμαι στη δική μου φάση. Πραγματικά ήταν στη δική του φάση, αλλά ήταν εξαιρετικά δίκαιος άνθρωπος, και ο πατέρας μου αυτό το εκτιμούσε πάρα πολύ, αλλά τον εκτιμούσε πάρα πολύ και σαν δημιουργό. Γιατί ο Άκης δεν ήταν μια απλή περίπτωση. Ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν συνθέτης λαϊκός απλά. Έγραφε και τους στίχους και οι στίχοι του είναι συγκλονιστικοί. Και μάλιστα τον πρότεινε και στον πατέρα μου να κάνουν μαζί τραγούδια. Ο πατέρας μου αρνήθηκε. Λέει: θεωρώ ότι η δική σου η στίχη είναι ένα με τη μουσική σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μελοποιήσεις κάποιου άλλου τους στίχους. Έγραφε τους στίχους, έγραφε τη μουσική. Έπαιζε τα όργανα, κατασκεύαζε τα όργανα τα οποία έπαιζε. Ήταν μια συγκλονιστική περίπτωση λαϊκού δημιουργού ο Άκης. Πραγματικά ήταν ένας λαϊκός φιλόσοφος.
0: Οι μάγκες τον συγχώρησαν το Ρασούλη. Πάλι παιχνιδιάρης ήταν
1: Βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον αγαπήσουν. Εντάξει, έτσι έγινε αυτό το τραγούδι με τον Στράτο του Διονυσίου τότε, που ήταν σαν απάντηση. Ας πούμε, ο πατέρας μου το κέφαρε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Κρυφό γέλαγε.
1: Του άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ανοιχτά
1: γέλαγε. Του άρεσε πολύ. Και γιατί γινόταν ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ τραγουδιών. Όπως και ακούσαμε και πιο πριν, το «Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ». Έκανε συνέχεια τέτοια. Δηλαδή, σοβαρά γράφανε οι άνθρωποι, ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, «Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Ερχότανε τσουπ, έπαιρνε και λίγο, ας πούμε, τη μελωδία του Μίκη και σου λέει: «Όχι, ρε παιδί μου, παιχνιδιάρικα, αλλά με βαθύτητα».

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώ
6: TRT 95,1 FM στέρεο.
5: Κύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο. Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική. Νεκρή σε τροχαίο είναι μια γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Θερμή Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: τα λέει. Αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι αντιρατσιστικό, ανθρώπινο. Το πιάσανε στο βρωμό στομά τους οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής.
1: Αυτό που ξέρω εγώ σαν γεγονός είναι ότι υπήρξε κάποια συγκέντρωση στην Κόρινθο ενάντια στους πρόσφυγες που κρατούνταν εκεί, και είχε πάει η Χρυσή Αυγή και μου στέλνει κάποιος φίλος ότι αυτή τη στιγμή παίζει ξύλο η Χρυσή Αυγή με τους διαδηλωτές και ακούγονται στα μεγάφωνα το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Και βέβαια η εκδήλωση αυτή για να φύγουν οι πρόσφυγες μπορεί να μην ήταν αποκλειστικά της Χρυσής Αυγής, αλλά ήταν σίγουρα διαφόρων φασιστοειδών της περιοχής. Και βέβαια με συνεννόηση με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά έτρεξα αμέσως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ότι σε καμία περίπτωση αυτό το τραγούδι δεν θα μπαίνει στο στόμα φασιστοειδών, είτε είναι Χρυσή Αυγή είτε είναι όποιος θέλει. Διότι αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που αφορά τη βαθιά Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να τη χρησιμοποιεί και να ειδικά σε ρατσιστικές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου και σε εγκληματικές ακόμα περισσότερο. Και φυσικά ήταν άμεση επέμβαση ότι το απαγορεύω με κάθε νόμιμη κίνηση και ό,τι μου δίνει ο νόμος σαν εφόδιο να μην χρησιμοποιείται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο θυμάμαι όταν μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου, έγινε μία σελίδα στο Facebook «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», αφιερωμένη στο τραγούδι με τους στίχους τραγουδιού, και από κάτω γίνεται το «σώσε», «χρυσαυγίτες», «σκοπιανοί», αυτά. Δηλαδή οτιδήποτε δεν ήθελε ο Μανώλης γινότανε. Αυτή η παρεξήγηση με αυτό το τραγούδι νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει στην.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, ένα τραγούδι που λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά.
1: Ναι,
0: δεν παρεξηγείται.
1: Είναι αυτή η λιθιότητα που λέγαμε πριν.
0: Επιχειρούν να το εκμεταλλευθούν
1: ακριβώς,
0: και να.
1: Ακριβώς. Φυσικά μου επιτεθήκανε και από χρυσαυγίτες πολύ κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το οποίο είπε ο πατέρας μου σε αυτό το τραγούδι και αυτό το οποίο υποστηρίζω και εγώ. Προστατεύοντας το έργο του αλλά και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι απαγορεύεται αυτά τα φασιστοειδή να πιάνουν στο στόμα τους τη βαθύτερη Ελλάδα.

0: Εδώ τώρα τι κάνω, είναι η τρίπλα που λέγαμε, είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του
1: είναι
0: Μανώλη.
1: Είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη, που έκανε η Χαρούλα η Αλεξίου σε στίχους του, με διάφορους συνεργάτες του, όπως ήταν όπως είναι δηλαδή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, ο Ορφέας ο Περίδης, ο Γιαχούντα ο Πολυκέρ που αναφέραμε και πριν, η Βάσο Ελαγιάννη. Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, τους στίχους τους έχει γράψει ο πατέρας μου αφιερωμένα ειδικά στον Μάνο Λοΐζο, τον οποίο λάτρευε σαν αδερφό του, και η Χαρούλα έγραψε τη μουσική, και πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική συγκυρία, διότι τώρα είναι το τώρα τι κάνω, ναι τον μεθύσαμε τον ήλιο Μάνο, τώρα τι γίνεται. Και τελικά δεν ξέρω τι λένε εκεί που βρίσκονται οι δυο τους. Η Χαρούλα έκανε μια πάρα πολύ ευαίσθητη προσέγγιση εδώ και πραγματικά για μένα είναι μια στιγμή έτσι ορόσημο στη δική τους τη συνεργασία και στο ελληνικό τραγούδι κατά την άποψή μου.
0: Ο Φιτζής καζατζιδικός και καζατζακικός.
1: Ναι, μέχρι κόκαλο. Μέχρι κόκαλο. Και τώρα που και ο Όφη πήρε την κούπα, ήταν μια στιγμή τρομερή, δηλαδή θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζί μας, γιατί έχει γράψει και τον ύμνο του Όφη και όπως σου είπα και πριν.
0: Έπαιζε και μπάλα στον Ηρόδοτο.
1: Έπαιζε και μπάλα βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο το αγαπούσε πάρα πολύ και έπαιζε με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Μια μπάλα είναι η γη που έχει φάει σούτ από το Θεό και στάγνωστο πηγαίνει. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το ποδόσφαιρο, έχει γράψει και για ποδοσφαιριστές όπως και το Γκούδα που ακούσαμε πριν, αλλά ο Όφη για εκείνον και η Κρήτη είναι μεγάλα σύμβολα, και ο Καζαντζάκης φυσικά, δεν συζητάμε καθόλου για τον Στέλιο Καζαντζίδη που ήταν το...
0: Εδώ τώρα ακούμε... Βάλ το Κατερίνα.

0: Εδώ έχουμε συνεργασία του Ρασούλη με τη Ρασούλη.
1: Ναι, εδώ είναι εντελώς ρασουλέικο. Εδώ πια ο πατέρας μου είχε απελπιστεί, διότι εγώ σπούδαζα κλασική μουσική, είμαι μεγάλη φαν του κλασικού ήχου και σταδιακά μπήκα και στο metal σκηνή, γιατί αγαπάω πάρα πολύ και το hard rock, το metal ιδιαίτερα, και τραγουδούσα σε metal μπάντα και κάποια στιγμή ο πατέρας μου είπε: Ναταλίτσα, δεν γίνεται, θα πρέπει και λίγο με το ελληνικό τραγούδι να ασχοληθούμε και λοιπά. Άφησα λίγο το Μότσαρ και το Μπαχ, άφησα λίγο τους Septic Flesh που τραγουδούσαμε και κάναμε μια συνεργασία σε στίχους δικούς του. Εδώ έχω γράψει εγώ τη μουσική και τραγουδάω μαζί. Αυτές οι στιγμές για μένα είναι οι πιο πολύτιμες με τον πατέρα μου.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τη σχέση του Ρασούλη με τον Λοΐζο. Εσύ την έζες αυτή τη σχέση?
1: Βέβαια, μικρή ήμουν πολύ, αλλά εγώ νόμιζα ήταν αδέρφια, να πω την αλήθεια. Και μάλιστα πάντα θείο Μάνο τον φώναζα και πάντα αναφερόμασταν. Ο θείος ο Μάνος είπε ότι γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και η αγάπη των δύο ένας για τον άλλο. Και παρήγαγαν σπουδαία πράγματα μαζί, αλλά ουσιαστικά η φιλία ήταν η σπουδαιότερη μεταξύ τους. Και μάλιστα όταν έφυγε ο πατέρας μου, το μόνο πράγμα που ζήτησα, δεν ζήτησα ούτε δημόσιες δαπάνες ούτε τίποτα από όλα αυτά, ήταν απλά να μπει κοντά στο Μάνο, και είναι όντως σχεδόν δίπλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρασούλη να τραγουδάει η Λοΐζο.
1: Ναι.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος, αλλά δεν τελειώνει ο Ρασούλης. Να σου πω, πάντα με άδεια τσέπη.
1: Α, εννοείται. Πάντα. Πάντα είναι από τους πιο γενναιόδωρους, ήταν, είναι, δεν ξέρω τι θα πω, ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Έδινε συνέχεια παντού, μέχρι που μου έβαζε το χέρι στην τσέπη και ανακάλυπτε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στο πνεύμα του Χατζηδάκη, που ξέρω επίσης ότι ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Εκείνος, εντάξει, το πρόσεχε προφανώς και λίγο.
0: Εδώ είπες ένα όνομα επίσης εμβληματικό. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ο Ρασούλης είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι. Ναι, και μάλιστα έβγαλε και το, ίσως τον πιο, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει, αντιεμπορικό του δίσκο, το Διπλάσα Κατεμένος Πειρατής, στο Σύριο. Και μάλιστα δεν δέχτηκε να πληρωθεί ποτέ για αυτό το δίσκο. Το έκανε δώρο στον Χατζηδάκη, γιατί είχαν μία σχέση παλιότερα από το Φεστιβάλ της Κέρκυρας, όπου είχε παιχτεί
0: πρώτη εμφανιστεί
1: φορά
0: εκεί
1: το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», εκεί παίχτηκε πρώτη φορά. Μας ερωτώσει, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους και τον εκτιμούσα φάνταστα ο πατέρας μου, τον Μάνο Χατζηδάκη. Έγραψε και ένα τραγούδι μάλιστα για εκείνον, που έχει μελοποιήσει ο Πέτρος Βαγιόπουλος, και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το ηχογραφήσουμε με τη Μαρία Φαραντούρη για φέτος, που είναι το έτος Χατζηδάκη.
0: Η σύγκρουση με την Εκκλησία τι αφορούσε?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος ερχόταν από ένα πολύ θρησκευόμενο σπίτι και μάλιστα ήταν και ψάλτης, όπως και ο παππούς μου, κάποια στιγμή όμως, όταν άρχισε να ανακαλύπτει την πολιτική ακόμα πιο βαθιά και πια μπήκε στον τροτσκισμό ειδικά, και άρχισε να εμβαθύνει και στη φιλοσοφία της Ανατολής, και κάνει αυτή την παράξενη, έτσι, τον παράξενο συνδυασμό, να πηγαίνει στην Ινδία και να κάνει διαλογισμό εκεί και ταυτόχρονα να είναι τρομερά ενεργός πολιτικά. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Εκείνος το έκανε, και με το ελληνικό τραγούδι ταυτόχρονα. Οπότε φυσικά έμπαινε συνέχεια στη μύτη της Εκκλησίας, διότι κάποια πράγματα δεν μπορούσε με τίποτα, με καμία κυβέρνηση, έτσι, να τα καταπιεί. Αλλά στη μύτη έμπαινε σε όλους, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχεις καταλάβει και εσύ καλά. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να κάποιος, ας πούμε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κρατάει τα μπόσικα, γιατί αλλιώς...
0: Αν ο Ρασούλης είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι επήλθε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι ως ο ίδιος συντελεστής αυτής της τομής με την εκδίκηση της Γυφτιάς, είναι διπλά υπεύθυνος, γιατί είναι ο παραγωγός επίσης ενός εμβληματικού δίσκου, ο οποίος διαμορφώνει μια νέα περίοδο στο ελληνικό τραγούδι, και μιλάμε για τα Ζεστά Ποτά. Ναι, δηλαδή, ναι, πίσω από τα Ζεστά Ποτά των Κατσιμιχαίων είναι ο Μανώλης Ρασούλης, σωστά?
1: Ναι. Αυτός ο δίσκος, οι Κατσιμιχαίοι προσπαθούσαν να τον βγάλουν περίπου 10 χρόνια από ό,τι γνωρίζω. Δεν το έβγαζε κανείς και τελικά έβαλε με τσαμπουκά, δηλαδή, ο πατέρας μου τον επέβαλε ουσιαστικά, γιατί τα παιδιά αυτά τα πίστεψε πάρα πολύ. Και φυσικά αυτός ο δίσκος στα Ζεστά Ποτά, αν είναι δυνατόν, άλλη μια, ας πούμε, συγκυρία, όπως η εκδίκηση της Γυφτιάς, έτσι, που πολεμήθηκε και απαγορεύτηκε από το ραδιόφωνα, δεν θέλαν να βγάλουν αυτό τον αριστουργηματικό δίσκο που είναι τα Ζεστά Ποτά. Και φυσικά έκτοτε πήραν την πορεία τους και οι Κατσιμίχες. Πρωτίστως ήταν φίλοι, φυσικά, και ήταν και ο Σαχαρνής μας με τον Πάνο τον Κατσιμίχα του Σαββόπουλου, αλλά λάτρευε και τον τρόπο που έγραφαν και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και το έκανε με πάρα πολύ αγάπη.
0: Υπάρχει τρόπο, είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσει το στίχο του Σαββόπουλου? Δηλαδή, τι είναι, θα τον έλεγες ένας στίχος τολμηρός, ένας ανανεωτικός στίχος, ένας σατυρικός στίχος, ένας πολιτικός στίχος, ένας ερωτικός στίχος? Είναι όλα μαζί?
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Του Σαββόπουλου.
0: Σαββόπουλο, είπα, ή Ρασούλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, του Ρασούλη.
1: Εδώ θέλω να πω το εξής, μιας και αναφέρεσαι το στίχο του Σαββόπουλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον δημοσιογράφο, και πίστευε ότι για εκείνον τρεις σπουδαίοι στιχουργοί στη χώρα είναι ο Άκης ο Πάνου, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και ο Μανώλης. Και είναι ωραίο που που το έφερες έτσι, γιατί πραγματικά έχουν πολλά κοινά αυτοί οι τρεις, διότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο που γράφουν είναι αυτά όλα όσα ανέφερες, γιατί και ο Άκης είναι έτσι στιχουργικά και ο Διονύσος Αβόπουλος είναι έτσι στιχουργικά και ο Μανώλης Ρασούλης είναι έτσι στιχουργικά. Είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω ακόμα που, τι θα έγραφε αν ζούσε, αλλά πραγματικά ήταν δεν υπήρχε περίπτωση οτιδήποτε να συμβαίνει και να μην, αυτό που τον ενδιαφέρει εκείνον δεν είναι να φωτίσει τα προβλήματα μέσα στιχουργικά, μέσα από το τραγούδι, αλλά να δώσει το αντίδοτο. Ήθελε να προτείνει πράγματα, οπότε πρωτίστως θα έλεγα και στους τρεις αυτούς που αναφέραμε, είναι πολιτικός ο στίχος. Ακόμα και ο έρωτας μπορεί να είναι πολιτικός.
0: Μια εκπομπή δεν χωράει το Ρασούλη, οπότε μας υπόσχεσε πως όταν προχωρήσετε όλα αυτά τα σχέδια και τις σκέψεις που έχετε, θα σε έχουμε ξανά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν μια μεγάλη χαρά, Ναταλία, που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βάθια.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου,